0: Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο Παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: δάκρυ και πώς να σ' απολαύσω.
1: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλε να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πόλης, όπως πάντα.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας υλογάτε.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
13: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977-1588-41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

κοπευτό υδρότα στάλες απ' τις ζέστες τις μεγάλες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συνταξιδιώτες μου, εδώ και σήμερα, συντονισμένοι στον Κρήτη FM στους 87,5. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξανού χωρίς εισιτήριο. Στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, ναι. Καλημέρα στο στέγαστρό μας, τον Πατακό Γιώργη, και σε όλα τα παιδιά του σταθμού μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM 87,5. Ένας ομφάλιος λόρος που μας ενώνει με τη μαμά πατρίδα είναι το ράδιο Μεγαλώνης ως 89,8. Νίκος Γκαλονάκης της επάλξης εκεί και στο Ρέθεμνος. Καλημέρα, καλημέρα. Φέρτε. Είναι εντάξει?
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ πολύ. Να σε καλά, καλό δρόμο. Και στα ντελιβεράκια μια καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Τραβάς την πόρτα, φίλε. Ήρθε ο καφές. Λοιπόν, ράδιο Μεγαλόνισος. Στο Ρέθεμνος. Για τη μαμά πατρίδα. Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Καλημέρα. Νίκο Γκαλονάκη, καλή σου μέρα. 89 και 8 λοιπόν, συντονιστείτε. Καλημέρα Ελλάδα από τον Εύρωο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρα σε ολάκαιρο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Μέσα από το www.kritifm.com, www.radiomegalonisos.gr. Καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Κύριε Δημήτρη Κρασανάκη, καλή σας μέρα. Καλησπέρα στη μακρινή την Αυστραλία. Οδυσσέας Πλατήραχος. Και όλο το παρεάκι εκεί. Μέσα από το ράδιο γέφυρα μας ακούτε. Μια μουσική αερογέφυρα που ενώνει. Στη μακρινή την Αυστραλία. Ράδιο γέφυρα. 2-10-51-22-159. Και να στείλω μια όμορφη όμορφη καλημέρα σε όλα τα ντράιβεράκια, όπου και αν είσαστε, παντού, παντού, σε όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή όσοι οδηγείτε, καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα, καλησπέρες. Καλημέρα στα εργαζόμενα νιάτα και στα περήφανα γυρατιά. Καλημέρα, καλημέρα στα αρρωστούλικα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι. Γέρι δυνατή στο σπιτικό σας. Και ποτέ ξανά. Καλημέρα στα σχόλητα ρούδια που αύριο είναι η τελευταία, παιδιά. Τελευταίο κουδούνι αύριο. Πο, χαρές και γέλια. Και να οι αμμουδιές και να τα παγωτά και να οι βουτιές και να τα καρπούζια, Πο. Για τον πεπόνι καλό είναι, αλλά εγώ να σας πω δε. Γενικά η ποικιλία φρούτων όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Βασιλιάς του καλοκαιριού βέβαια το καρπούζι. Λοιπόν, πιτσιρίκια, καλή αυριανή. Τελειώνεται αύριο. Και να το μπουγέλο αύριο που θα παίξουμε. Ετοιμαστείτε, εγώ σας προειδοποίησα ειλικρινά. Κανονίστε. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ελισαίο και στην Ελισαία. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό να μπορείς να σώσεις μια ζωή. Και λίγα λεπτά από το χρόνο σου, από τη μέρα σου. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν εθελοντικής αιμοδοσίας. Όσοι μπορείτε, κάμετε το. Και πέφτω υδρότα
1: στάλες, απ' τις ζεστές τις μεγάλες.
0: Ειδικά σε αυτούς που έχουν καλά καλό αίμα, ε.

μοιρασταγραμμένα. Είναι θεριά που έχουν φτερά μες στην ψυχή κρυμμένα. Παπαδημητρίου Βούλα την έγραψε αυτή, την αλλιεύσαμε. Καλός. Εγώ, η δικιά σας πιλότος. Η πιλωτίνα λοιπόν ψάχνει και βρίχνει. Άλλωστε ο Σολωμός είπε ξύπνα νωρίς. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Κουτουλώ καμιά φορά. Από την ίστα λέει, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να κοιμάμαι νωρίς, να είμαι φρέσκια εδώ, να σας κρατώ παρέα. Λοιπόν, σε όλα τα media μας βρίσκεται. Λέτε την καλημέρα σας. Θα σας δώσω και μια σπαζοκεφαλιά πιο μετά. Όχι ακόμα. Να ξυπνήσουμε λίγο, Λοιπόν, ελπίζω να μην ξέχασα κανένα όμως, μα κανένα, ειλικρινά, γιατί

Θεέ μου, κουράγιο δώσ' μου. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξωνού χωρίς εισιτήριο. Με Μουντόκοστα ξεκινήσαμε σήμερα και συνεχίζουμε με... Όταν κοιτάς Ανατολή. Βασίλης Κουλάς. Για όλους εσάς που θυμάστε το ραντεβού μας. Το δικό μας μουσικό ταξίδι, τη δικιά μας μουσική πτήση. Τα αφήνουμε όλα πίσω μας και πάμε μαζί. Ξεχνάμε ό,τι μας χαλά αυτή τη στιγμή. Ένα δίωρο είναι δικό σου και δικό μου.

ομορφιές, ε. Όμορφα, όμορφα. Στρωτά, στρωτά. Νοσταλγούμε. Αγαπάμε τον τόπο μας. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, στο 2-10-51-22-159, για εσάς που ήπιατε καφέ, γιατί εγώ ήπια μόνο μισή γουλιά, θέλω να μου πείτε, ή για το Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, όπου έχω κάνει ανάρτηση, εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος είσαι όταν δεν έχεις... 2-10-51-22-159. Πότε είσαι ελεύθερος? Πότε είσαι ελεύθερος? 2-10-51-22-159. Περιμένω τις απαντήσεις σας και συνεχίζω να σας πω ετούτο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Γρηγόρη Σαμόλης και Ζαέρη. Κάναν μια φορά και ψάχναν να μας βρούνε. Και του λέγες ψιλίριστα πόσο... Με Νίκο Στρατάκη. Γρηγόρη Σαμόλης που θα τον απολαύσουμε στο Ήλιον. Στη γιορτή του Κλείδωνα.

0: τι πήρα, λέει, και τι έδωσα. Μέτρησα στον καιρό μου και τελικά πάλι χρωστώ μόνο στον εαυτό μου.
1: Μετανιώνω που έφυγαν τα χρόνια για ενωμή σου.
0: Γεια σου, καλημέρα, Ελένη Κολιακουδάκη. Περίμενε να ακούσεις.

Μια συνταγή λέει πάλι πολύ παλιά, λέει, που πάντα πετυχαίνει. Μαζί σου λίγοι και πολύ μακριά και αγαπημένοι. Το κοιτάω από το υπερπέραν.

ελεύθερος είσαι όταν... Όταν τι? Για πες μου, λουλούδι μου, ελεύθερος είσαι όταν... Έχω πάρει απαντήσεις, ωστόσο δεν είναι οι σωστές. Θα σκεφτώ πώς θα βοηθήσω. Κάτσε να λειτουργήσει ο καφές.

0: Ηλίας Χορευτάκης. Μα αν είναι συνηθισμένο, τι να το κάνεις, ε? Έτσι παράξενα θέλουμε, τα άγρια. Αυτά που ξέρουν πώς να σταθούν.
1: Λουλούδι μου παράξενο, στις σκέψεις σαν αιμό.
0: Και μιλώ και από τις δύο μπάντες.
1: Λουλούδι μου, στις σκέψεις σαν αιμό.
0: Καλημέρα Πέγγι Ντόλκα, Κυριακή Μπάμπουλη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη Νταγάκη, Μπούτζου Καθοδωρή, Λουκάς Καμνάκη, Κωστή Μαυριδάκη, Γιάννη Βρανά, καλημέρα. Στο θείο τον Κωστή και στη θεία τη Δέσποινα, Μπούτζουκα εκεί. Τα Πετανάκη Σωτήρη, καλημέρα. Μανώλη Κονσολάκη, καλημέρα. Εφρονία μου, καλημέρα. Εφρονία Λαμπαρτάκη. Κωνσταντίνο Ντονογιαννάκη, Φίλιππε Καπετανάκη, Μανώλη Βαρδάκη, Χαρά Κουρτικάκη. Για σου βρε Πόντιε, Ευδόκιμε σαν Βαρτζίδη. Τρίτη FM παρακαλώ.

Κύριε Κώστα Μακράκη, εγώ ευχαριστώ να είσαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκό πιο τόσο καφέ σας. Ελεύθερος είσαι όταν

0: Καλημέρα Γιώργη Νταγάκη. Καλημέρα Νότα, καλημέρα Δημητρούλα, καλημέρα Γιαννάκη, μικρή Αλεξάνδρα, Μαρία, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Αγάθια για, κι αγάθια για να μην μπορεί, κι αγάθια για, κι αγάθια για...
0: Μια καλημέρα στον Αντώνη τον Μουντράκη. Το ράδιο γέφυρα έδωσε στίγμα. Είδες όλα τα λουλούδια εδώ είναι λοιπόν. Λουκάς Καμνάκη στη Νέα Χώρα, Ρούλα Μπούκλη, καλημέρα γλυκιά μου.
1: Κι αγκάθια για να μην μπορεί κανένας να το...
0: Καλά ξυπνητούρια.
1: Λουλούδι μου,
0: Στέλιο Νικολάου, καλημέρα. Και πάμε κατευθείαν στο επόμενο, δεν σας σταματώ, σας πάω non-stop τώρα. Την άλλη ώρα όμως, ετοιμαστείτε, πιείτε καφέ.
2: Πόσες φορές χρειάστηκε να συμβιβαστείς, να πεις πολλές φορές το ναι.
1: Είπα πολλές φορές το ναι.
0: Ένα τραγούδι που το φιλοξενήσαμε εδώ με Μιχάλη Πολυχρονάκη, Ελένη Κολιακουδάκη στίχη.
2: Είπα πολλές φορές το ναι. Γιατί όμως η ζωή είναι τόσο μικρή, ε? Λενιό.
1: Είπα πολλές φορές το ναι, που πρέπει να είναι όχι.
2: Όχι έπρεπε να πεις.
0: Μολόν λαβέ.

Και ένα δίκιο λέει το όχι, ε. Εσύ με βγάνεις στα ψηλά, εσύ με ρίχνεις χάμε. Και ευτυχισμένη ή δυστυχή, εσύ με κάνεις να με. Αρκεί μια παρουσία σου. Αυτό. Γεια σου, βρελενιό. Συμπλήρωσα εγώ, ε. Παρένθεση ήταν η παρουσία.

Μην ξεχνάτε, έχουμε και τον ομαλό σήμερα, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Εκεί έχει την τιμητική του ο Κορνιλάκης σήμερα με τα παιδάκια σας. Μία βόλτα προς τα εκεί με το υπέροχο πιλάφι του Μπαντούρη, ναι. Ας μίξουμε όλοι παρέα.

Η λογική από την τρέλα, Ελένη Κολιακουδάκη, είναι μία τρίχα από τα μαλλιά μας, μία κλωστή. Οπότε καλά τα γράφεις. Τι σημαίνει ελεύθερος? Ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος? Τι σημαίνει ελεύθερος? 2-10-51-22-159. Άιντε να ταξιδέψουμε. Έλα. Όσα ταξίδια, όσα ταξίδια με το νου. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού λοιπόν. Εδώ, on air, αυτή τη στιγμή. Ό,τι παίζει στα κούμια εκεί. Και στο Στάθη το Λιονί στο Ρέθεμνος. Στα παιδιά στην πιάτσα ταξί. Ξέχασα να σας πω χθες, όφου, με κυνηγούσατε μετά. Εντάξει, θα πληρωθείτε αδρά όταν πάρω κούρσα που θα έρθω.

0: μια καλημέρα στο Σπύρο το Γιπάκι, στο Μιχάλη το Χρονάκι. Κυριακή, να τον χαίρεσαι, κοπελιά. Να τον βλέπεις πάντα, να τον καμαρώνεις όπως τον επιθυμείς εσύ. Όπως επιθυμεί και αυτός φυσικά,
1: Όχι κατά πίεση.
0: Μια καλημέρα στη Μυρτό, Πέγγι. Νικολέτα Μπάμπουλη, καλημέρα. Μια καλημέρα στην αδερφή μου, τα Ρεφαλιά, καλημέρα. Μια καλημέρα στην Ερατό, Θεόνη Αναστασία, Ευαγγελία Αριάδνη. Καλημέρα στον Τενισάκη, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη, στον Ιάσονα. Τι πάθατε, μωρέ, σήμερα. Αρχή και τέλος έχουνε. Παγώνα στο Άνω Βαλσαμόνερο, κύριε Γιάννη της.

μια καλημέρα στην Έγινα, στην Έλενα τη Σταύρου. Μάικ Ψήλιο, καλή σου μέρα. Στο Μινά τον Παναγιώτου στα Κύθυρα. Έχω να σας κάνω μια αναφορά για τα νησιά μετά το ακριβώς της ώρας. Τώρα πάμε χαλαρά.

Αυτό το απλό κομμάτι είναι καινούριο κομμάτι, είναι σε ένα δίσκο που συμμετέχω και λέω αυτό το κομμάτι με την πρώτη μαντινάδα μόνο, το Γεράσιμο του Σταματογεννάκη.

0: κουβέντιαζέ μου τους 7. Απολαύστε τον καφέ σας και εδώ κουβεντιάζουμε μαζί. Γιατί στη χαρά και στη λύπη πάντα μουσική ακούμε. Στα πάνω και στα κάτω μας η μουσική εξημερώνει.
1: Κουβέντιασέ μου τους 7.
0: Βαγγέλης Γκαλονάκης.

με Μιχάλη Σταυρουλάκη, που σε λίγο θα τον απολαύσουμε στον Ομαλό, εκεί με το Διονύση τον Κορνιλάκη. Ποιος είδε άντρα να βαστά? Πάρτε μια μικρή γεύση.

Απολαύσαμε λοιπόν Μιχάλη Σταυρουλάκη, που θέλω να το τονίσω για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, ένα μεγάλο στιχουργό, τον Γιώργη το Γαρεφαλάκη. Αυτός έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, ένα υπέροχο τραγούδι όπως και όλα τα άλλα. Θα τον απολαύσουμε σε λίγο λοιπόν, γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι, στον ομαλό το Μιχάλη το Σταυρουλάκη. Γιώργη Ταγάκη, να σε καλά, λέει. Θα κανονίσουμε να πάμε από εδώ όλοι παρέα. Ποιοι θα πάμε, ποιοι θα μαζευτούμε. Λέω, βάλτε τα μάξι και ελάτε πάρτε με. Οπότε, να σε καλά Ταγάκη. Λοιπόν, φτιάξτε ένα καφέ. Και θέλω, για αυτούς που θα έχουν λίγο πιο χαλαρό μυαλό και όχι πολύ ταχύτητα και ένταση και όρεξη να ακούσουν κάποια πράγματα, να παραμείνουν. Οι υπόλοιποι, ό,τι θέτε. Αν και πιστεύω ότι δεν θα φύγει κανείς. Ποτέ, ποτέ δεν απογοήτευσε κανένας. Ούτε εσείς εμένα, ούτε εγώ εσάς. Τόσα πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα που θέλω να θίξουμε για έναν ογκόλιθο. Και όχι μόνο. Σε λίγο όμως, πάμε για πραγματευτάδες, επιστρέφω.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μια όμορφη καλημέρα μας έρχεται από το Ρέθεμνος. Μαθιουδάκης Τάκης. Βαγγέλη Κουτουλάκη στα Χανιά, εσύ, ε. Και στο Ρόμπερτ μια όμορφη καλημέρα που δεν ξέρω από πού. Καλημέρα, καλησπέρα να πω.

αφιερωμένο σε όλους τους ναυτικούς, σε αυτούς που δίνουν το δικό τους αγώνα. Και πάμε. Νήσος Αμοργός. Άβατο, 13 Ιουνίου 2026. Θέμα. Ταξίδεψε για τους ουρανούς ο καπετάνιος του πλοίου της άγωνης γραμμής των μικρών κυκλάδων, Γιάννης Σκοπελίτης. Οι καπετάνοι των άγωνων ακριτικών νησιών της Ελλάδας έχουν την αμέριστη εκτίμηση όλων των νησιωτών μας για την προσφορά τους διαχρονικά προς τους μόνιμους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας, καθώς η ζωή τους έχει συνδεθεί μαζί τους. Αμοργός, Δονούσα, Ουφωνήσια, Σχοινούσα, Ηράκλεια, Νάξος, Ίος, Θύρα. Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε χθες το πρωί στα 68 του χρόνια. Ως παιδί του θρυλικού καπετάν Μίτσου, μεγάλωσε μέσα στα καράβια και συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Από την δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της άγωνης γραμμής και αργότερα ως πλοιοκτήτης σε εταιρεία. Το παράδειγμα του πατέρα του Μίτσου Σκοπελίτη και όσο διδάχτηκε πλάι του στα πρώτα κοινά δρομολόγια τους, κρατά καλά και σήμερα, κρατούσε καλά στα ταξίδια του, που από 17 χρόνων στη θάλασσα κράτησε την επικοινωνία των κατοίκων των μικρών ακριτικών νησιών, η προσφορά του μεγάλη, και αγωνίστηκε από όλους, αναγνωρίστηκε από όλους τους νησιώτες των νήσων όπου το πλοίο του εξυπηρετούσε και διέσωζε ανθρώπινες ζωές που έχριζαν άμεσης μεταφοράς σε κάποιο νοσοκομείο υπό άσχημες καιρικές συνθήκες και απαγορευτικά. Εμείς εδώ ας πούμε ένα καλό ταξίδι στον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Έζησε τη ζωή του μέσα στη θάλασσα, μέσα στο δικό του πλοίο, κρατώντας τους μόνιμους κατοίκους στα νησιά τους, που βλέπουμε πως ερημώνουν. Μέσα από τη δική του προσφορά λοιπόν και αγάπη προς αυτούς, τους μετέφερε για να πάνε να πάρουν τα φάρμακα να κάνουν τις εξετάσεις τους. Καλό ταξίδι. Σε όλους αυτούς που είναι στα κριτικά νησιά μας και μόνο αυτοί ξέρουν τι παλεύουν με θαλασσοταραχές. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης ο Σκοπελίτης, που έφυγε χθες στα 68 του χρόνια.

Μέν είπε, έχεις πέσει κοντά. Καλή σου μέρα κιόλας, Μέν είπε Ζαφυριάδη. Τι σημαίνει ελεύθερος? Σωστό και αυτό πολύ, αλλά εγώ το έχω αλλιώς εδώ.

Καλημέρα Σωτήρη Κοντογονισάκη. Καλώς καμωμένο ό,τι κάνεις. Καλημέρα στο Γιάννιό σου. Στη Φέη, καλημέρα. Πέτρο στα Επτάνησα, καλημέρα. Μαρίνα Μανταδάκη, καλημέρα. Του κόσμου οι πέντε θάλασσες, Μιχάλης Καλέργης. Μανώλη Αστερούσια, καλή σου μέρα. Παντελή Μαστοράκη, καλημέρα. Ευλογημένη Κυριακή μας, λέει η Ρούλα. Με αγάπη, με πίστη και όμορφες στιγμές. Έτσι είναι. Ο Ευδόκιμος Σαμαρτζίδης, ο Πόντιος, όμορφη Κυριακή, καλή πτήση και σήμερα. Να σε καλά. Σπύρος Γιπάκης, να σε καλά φίλο. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ποιος σου αυτοί ακροβατούν στις άγονες γραμμές? Κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν με ανθρώπινες ζωές και έκανα και ομοιοκαταληξία.

0: Πέτρος Μαρούλης Νίκος Γκαλονάκης ή Νίκος Γκαλονάκης Πέτρος Μαρούλης. Μια καλημέρα στο Σίμισακο Γιώργη να στείλουμε.
1: Που σκοτεινιάζει το γαλάζιο ουρανό.
0: Καλημέρα Δήμο Καζαμιάκη.

Εχθές σας είπα για Γιάννη Μαρκόπουλο, ήρθε η ώρα να απολαύσετε. Ο χορός του Σύφακα. Κι εγώ θα σας ελέω.

για έναν ήρωα θρύλο της Κρήτης. Ηγέτης του πρώτου μεγάλου ξεσηκωμού της Κρήτης. Καραβοκύρης και γραμματιζούμενος, έγινε θρύλος και σύμβολο για τα Σφακιά και όλη την Κρήτη. Ήταν πλούσιος και κοσμογυρισμένος. Ζούσε μια άνετη και περιπετειώδη ζωή χάρη στα τέσσερα τρίστια καράβια του, που με έδρα τα Σφακιά έπλεαν σε όλη τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Ήταν το πιο σεβαστό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων, χάρη στη μόρφωση και στην οικονομική του δύναμη. Την εποχή που ξεσπά η Κρητική Επανάσταση, στο 1770, η Κρητική, ιδίως της Υπαίθρου, υποφέρουν από τον Τούρκικο ζυγό. Από τον Τούρκικο ζυγό και τους μαζικούς εξισλαμισμούς, μόνο οι Σφακιανοί ευημερούν και προοδεύουν. Με βάση τότε τη λογική, θα έπρεπε να μην αλλάξει τίποτα. Όμως ο Σφακιανός ηγέτης αφουγκράζεται τι γίνεται γύρω του.

Έτσι θα συνεχίσουμε σε λίγο και θα αιτιολογήσω γιατί ήταν αυτό το ξαφνικό που κάποιοι αναρωτιέστε. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνει πιλωτίνα εδώ.

0: όλους πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

Ακούσαμε λοιπόν και τον Αντώνη το Μαρτσάκη με τον Πεντοζάλη. Σα θες να μάθεις το σφακιό τόπο συνταυγάνι, ε. Δασκαλογιάννης. Συνεχίζω. Η κορυφή της κριτικής θυσίας. Ο Κωστής Παλαμάς δεν τον κατέταξε τυχαία στην κορυφή της κριτικής θυσίας. Εκεί όπου δεν φτάνουν οι πολλοί, όπου δεν αντέχει το ανθρώπινο μέτρο, στέκει ο Δασκαλογιάννης. Όχι ως όνομα της ιστορίας, αλλά ως σύνορο ανάμεσα στην ελευθερία και στη σιωπή. Γεννημένος στην Ανώπολη, όπως σας είπα και νωρίτερα, γύρω στο 1725 ανατράφηκε ανυπότακτο, σε τόπο ανυπότακτο. Τα σφακιά δεν γνώρισαν ποτέ τη βαριά σκλαβιά της υπόλοιπης Κρήτης. Δεν υπέκυψαν, δεν λύγησαν, δεν δέχτηκαν μόνιμο δυνάστη. Κρατούσαν όπλα, πύργους στις εκκλησιές. Κι ας ήταν περικυκλωμένοι από μια γη που αιμορραγούσε. Μέσα σε αυτή τη σκληρή ελευθερία μεγάλωσε ο Ιωάννης Βλάχος, μαθαίνοντας από νωρίς ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά φυλάγεται με νύχια και με δόντια. Η μοίρα δεν τον ήθελε μόνο φρουρό των σφακίων. Μορφωμένος, όπως σας είπα, ο πατέρας του τον έστειλε να σπουδάσει στη θάλασσα, γνώστης των καιρών και των λαών. Οι σφακιανοί τον φώναζαν δάσκαλο, γιατί ήξερε να βλέπει πιο μακριά, και εκείνος είδε την Κρήτη ολόκληρη, όχι μόνο την ελευθερία στα βουνά. Όχι μόνο λοιπόν τα ελεύθερα βουνά, αλλά και τα σκλαβωμένα παιδινά, τα καμένα χωριά, τις ψυχές που λύγιζαν. Όταν άναψε όρους ο τουρκικός πόλεμος και φάνηκε από τους πως οι αυτοκρατορίες συγκρίνονται, ο Δασκαλογιάννης πίστεψε πως ήρθε η ώρα. Έδωσε την ελπίδα του με τους Ρώσους αδελφούς. Το 1770 ύψωσε στα σφακιά το λάβαρο της εξέγερσης. Μια ελπίδα ήταν γυμνή. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι για να κάνω κι εγώ μια παύση.

αυτός που δεν λύγησε. Αυτός που κατέβηκε στο μεγάλο κάστρο γνωρίζοντας τι τον περιμένει. 17 Ιουνίου 1771. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα.

Δάσκαλε Γιάννη σώπασε, την Κρήτη μη ξεβγάλεις, τα παλικάρια το σφατιό εις τη φωτιά θα βάλεις. Σώπανε βιλιο πρωτόπαπα, μα ύστερης η πρώτα, εγώ θα πάω το σταυρό εις το χανιό την πόρτα. Έχουν συνάδρες τα σφατιά, άξιους και παλικάρια, να θαλασσώσουν την Τουρκιά, να την εφάν τα ψάρια. Με τσιβλαχιά στον πρίντζιπα, τα έχουμε μιλημένα, Τούρκο, να μην αφήσουμε στον τόπο μας κανένα. Ετότες και ο πρωτόπαπας κουνεί την κεφαλή του, συλλογισμένος βρίσκεται ολάχωρη ψυχή του. Δάσκαλε Γιάννη, λέει του, έλα στο λογισμό σου, ούλιτσι Κρήτη στο λαό θα πάρεις το λαιμό σου. Τα παλικάρια το σφατιό άδικα θα χαθούσει και τα σφατιά νοφέλευτα θα πά να σκλαβωθούσει. Πιάνει βουλώνει μια γραφή, πέμπει τη στο σουλτάνο, γι να σηκώσει την Τουρκιά από την Κρήτη απάνω, γι να σηκώσει την Τουρκιά από τα τρία κάστρη, γι θα του κάνει πόλεμο, κι όλα θα τα χαλάσει.

0: Οι Τούρκοι νόμιζαν πως θα νικήσουν. Τον έδεσαν. Τον έγδαραν ζωντανό. Θέλησαν να ταπεινώσουν το σύμβολο. Μα εκείνος δεν έβγαλε μιλιά.
1: Μα φτάξαν και τα γράμματα του δάσκαλου του Γιάννη. Την ώρα που ο βασιλιάς ήτανε στο τιβάνι, κι ως τ' άκουσε εξαγρίγεψε τα γένια του τανίζει, αρμάδες να κινήσουν ή αμέσως διορίζει. Πέντε τελίνια ξεκινούν και τέσσερις φρεγάδες και φορτωμένα μονετσιά, ασκέρια και πασάδες. Και παραγέρνει του πασά που τον εσερασκέρεις, ούλου τσιπρότου στο σφακιό, δεμένους να μου φέρεις. Και δεύτερό μου βασιλιά, θα σ' έχω στο τιβάνι, αν μου φέρεις ζωντανό το δάσκαλο, το Γιάννη.

0: Δεν λύγησε, κράτησε το κεφάλι ψηλά.
1: Τζούλα τα γυροζιάγια. Και φεύγουν οι θαμελιές στα γόρια στα φαράγγια. Πέντε πασάδες κάθονται εις τα κεφαλοβρύσια. Πάνω στην κράπη σφατιανοί χτίζουν σημητηρήσια. Πέντε πασάδες κάθονται και κάνουν σηκουσούλτο. Πώς να τα πάρουν τα σφατιά που δεν γνωρίζουν Τούρκο. Πώς να τα πάρουν τα σφατιά. Λίγοι έχουν στην ελπίδα. Χαράτσια δεν πληρώνουν, βεργοί δεν τον εδίδουν.

0: Ele teve um baracalhão.
1: Στη μέση στέκει ο δάσκαλος, ζωσμένος στο σπαθί του, και φόργε τον μπουρνούζο του και έλαμε το κορμί του. Λέει, μας έγραψε ο Πασάς να πάνε να τον ειδούμε, τάρματα να του δώσουμε και φίλοι να γεννούμε. Κι εγώ θα πάω μοναχός να τον προϋπαντήσω, κι αν με αφήσει ζωντανό, ο πίσω θα γυρίσω. Μα δε μ' αφήσει να έρθω μπλιό, να φέρω τα χαμπάρια, ούλοι να φουριαρέψετε στα δάση, στα σπηλιάρια. Τότε σταποκρίθηκε και ο Μπουνατογιάννης. Δάσκαλε, ήτανε τα μιλής και αυτά πανατιβάνης. Και ξαχουστώχω μόνομα σ' ούλη την οικουμένη, πως τα σφακιά παντοτινά βγαίνουν οι γιατριωμένοι. Κι ακόμη κι όταν ήτανε στην Κρήτη Βενετσιάνη, κι αν εις δεν πήγε στα σφακιά κάτι κυριό να κάνει. Εγώ, Πασά, δεν προσκυνώ, Σουλτάνο, δεν γνωρίζω, και τσιμαγάρα στο σφακιό θα πάω να γυρίζω. Μάγραψε πάλι ο Πασάς στο δάσκαλο το Γιάννη, λόγια πολύ λυπητερά με πράσινο μελάνι. Δάσκαλε Γιάννη το σφακιό, έλα να μ' ανταμώσεις, και τα πουλιά παγρίγεψες να ειδείς ανεμερώσεις. Στα γράμματα μου πίστεψε ό,τι κι αν σου πούσει, να αφήσεις πάλι στα σφακιά άντρες να κατοικούσει. Σαν έρθεις να μιλήσουμε και σε να ανταμωθούμε, ούλα θα να συμπαθιστούν και φίλοι θα γεννούμε.

17 Ιουνίου λοιπόν. Εμείς δεν θα έχουμε μουσική πτήση, γι' αυτό θέλησα να το κάνω αυτό σήμερα. Σας υπερευχαριστώ όλους εσάς πραγματικά για αυτά που ακούω. Έτσι πρέπει, ναι, καλά το λέτε. Δεν είναι να κάνουμε μόνο αφιερώματα στους τραγουδοποιούς, συμφωνώ, και έτσι πρέπει, αλλά στους καιρούς που ζούμε. Και όταν μπαίνει από τη μια μεριά πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και κατεβαίνει με εικονίσματα κάτω, αναγκάζεται να βγει στους δρόμους, και από την άλλη οτιδήποτε άλλο έχει έρθει σε αυτή τη φύση. Και έρχονται σαν αντιπαράθεση. Καλό είναι να θυμόμαστε από πού έχουμε βγει. Να πάμε τα πίσω-πίσω. Παγκόσμια ημέρα εθελοντών. Αιμοδοτών. Μακάρι να είχαμε λίγα, μισή σταγόνα από το αίμα λοιπόν. Αυτών των ανθρώπων που θυσίασαν τη ζωή τους. 17 Ιουνίου 1771 στην πλατεία της Ντροπής. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι θα νικήσουν, τον έδεσαν, τον έγδαραν ζωντανό. Θέλησαν να τον ταπεινώσουν, να ταπεινώσουν τον σύμβολο. Μα εκείνος δεν έβγαλε μιλιά, δεν λύγησε. Κράτησε το κεφάλι ψηλά σαν να δικαζόταν ολάκερη η Κρήτη. Αναδικαζόταν ολάκερη Κρήτη στο σώμα του. Και τη δικαίωσε. Το κορμί του χάθηκε, μα παράδειγμα έμεινε. Γι' αυτό λοιπόν ο Παλαμάς, ο Κωστής Παλαμάς, είδε σωστά. Ο Δασκαλογιάννης δεν είναι απλός ήρωας. Είναι η κορυφή της κρητικής θυσίας. Εκεί που ο άνθρωπος δεν πεθαίνει για να νικηθεί, αλλά για να δείξει πως έμεινε, πως μένει ένας τόπος ελεύθερος, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Η προτομή του Δασκαλογιάννη, η οποία δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της γενέτειρας της Ανώπολης Φακίων, είναι ένας τόπος άγριος, μα και ευλογημένος.

0: ποτέ. Έχουμε χρέος λοιπόν, υποχρέωση.
1: Ήταν παρακαλώ.
0: Όταν νιώθουμε, όταν ξέρουμε κάτι, όταν πέφτει κάτι στην αντίληψή μας, να το αναφέρουμε. Έστω λειψό, έστω τόσο δα, γιατί θα κάνουμε έστω 2, 3, 5 να ψαχτούν λίγο παραπάνω. Εμένα αυτό μου αρκεί. Λοιπόν, 15 Ιουνίου 1771. 17 Ιουνίου 1771. Δασκαλογιάννης. Αθάνατος είναι και θα είναι. Πολλές εκδηλώσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπου υπάρχει κριτικός και μπορούν και θυμούνται.

Ελεύθερος είσαι λοιπόν όταν το πνεύμα σου είναι ελεύθερο και δεν έχεις εξαρτήσεις, αλλά έχεις προτιμήσεις. Μανώλης Κακλής, Τρεις Καπετάνιοι.

όσο προλάβουμε. Και λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Μόνο με μπάλα. Καλημέρα Χαρονίτη. Ρουλιό, στον Άγγελο. Ποτέ σου να μιλείς μονής. Καλημέρα Γρηγόρη Σαβάκη. Ευδόκιμε, όλα καλά. Κωστή Χριστοδούλου. Άλιεν στη Λιβύη. Καζαμιάκη, Κοντογονισάκη.

Το στείλα, Ρούλα, το στείλα. Κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Μην ξεχάσετε, έρχεται νέα εβδομάδα, νέα όνειρα, νέες ελπίδες, δεν το βάζουμε κάτω. Θα φτιάξει μωρέ τούτος ο τόπος, σωτήρες δεν βρίσκουμε. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Θεού θέλοντος, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με εβδομάδα πολλά υποσχόμενη, με Γιώργη Νταγάκη στο ξεκίνημα και πάει λέγοντας. Με Αναστάση Μπούκλη και Μπούχλη και μόνο με μπάλα του Φεκιού. Σας αποχαιρετώ, έχουμε περάσει βέβαια το ακριβώς της ώρας, δεν πειράζει. Λίγα διαφημιστικά είναι, οπότε το προλαβαίνουμε να ακούσουμε λίγο ακόμη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιο.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Καλό. Στο Μακρυδάκι, στο φίλο μου τον Κουρσάρο, τον Ηλία, στη Βάλια την Πατεράκη με το σύζυγό της εκεί στο Αστρίτσι και στο Νικόλα.
12: Υπάρχω, υπάρχω,
11: Στο Μανώλη από Γερμανία. Στο Βίτορο Δημήτρη. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα Τόνια μου, καλημέρα. Προσπαθώ να αρχίξουμε την εκπομπή, να κάνουμε μια εκπομπή σήμερα. Περάσαμε δύο ώρες. Να κλέψουμε του χάρου.
12: Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και αυτό τον κόσμο, την υγεία, το φίλο μου, τον Γιώργο, το Τανάκη, το Κωστή, το Γουράκη, όλο τον κόσμο που έχει και
11: σύνομαι αγάπη και στη υγεία. Όταν σαν σπάσει λένε το γυαλί ότι ξανακολλάει. Μα μένει πάντα μια ρογμή για λάθη να μιλάει. Ευχαριστώ. Μετά την Τόνια μας πάμε σε όλα τα Χανιά, Τσιμερακλίδες, Χανιώτες και Μεχανιώτισσες, στο γέρο μου, στο Γκατάκι, στο Γομπάκι το Χρήστο με την οικογένειά του, στο Σπύρο και τη Σπύρανα, στη Τριανταφυλάκη, τη Νίκη εκεί στη Σούβα, στο Γουρδουμπά, στο Φουριάρι, στο Τζαμαντί, τον Άρχοντα, σε όλους τους Ρεθεμιώτες φίλους μου και ιδιαίτερα στη Γλιστρίδα, στο Ηράκλειο και στο Θραψανό. Έχουμε σήμερα τα 40 του Γιώργου του Ξοχάκη. Ο Θεός να τον αναπαύσει και να είναι καλά εκεί πάνω και να μας περιμένει. Όλοι θα πάμε εκεί. Χθες μου δείξε πάλι ο Θεός να λέω τη Μαντινάδα, να σας τη θυμίζω, μέχρι να πάρει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι. Μπορεί του ανθρώπου η χαρά να γίνει μυρολόι. Χθες πίναμε καφέ με έναν καλό φίλο στο Χουδέτσι, με δύο-τρεις φίλους δηλαδή, και λέγαμε Μαντινάδες. Και σε δύο ώρες του κόψε το δρόμο ένας γέρος. Υπάρχω. Και είχε ραντεβού με το Χάρο. Υπάρχω. Και ταξιδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων ο Στιακάτης ο Γιάννης.
13: Και τρέπω τα λουλούδια σου.
11: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τι να πω, καλό ταξίδι μόνο, τι άλλο να πω. Γι' αυτό σας λέω.
13: Υπάρχω.
11: Προσέχετε στην άσφαλτο, βάλτε το κράνο σας, τη ζώνη σας. Αλλά και να προσέχετε, η πολιτεία δεν παίρνει σκληρά μέτρα που λέει. Αυτή παίρνει μέτρα μόνο για ένα πρόστιμα. Τα σκληρά μέτρα ήταν μετά τα 65, μετά τα 70 να μην οδηγάει κανείς. Τα σκληρά μέτρα ήταν όταν προκαλέσεις ατύχημα να μην σε καλύβει η ασφάλεια πάνω από τα 70. Έτσι ώστε να υποχρεώνονται τα κοπέλια να μην οδηγούν οι γέροι. Δεν έχουν τις αισθήσεις τους καλά. Και εμείς βάλουμε μέσον 90 χρονών να πάρουμε δίπλωμα. Αφού είναι λέει καλά, το πλέει ο γιατρός. Πήνε να πεις εδώ του γιατρού ότι να σου φέρω πίσω το κοπέλι. Δεν σπάνε. Ας μην το συνεχίσουμε, πάμε να περάσουμε ένα δύο ώρο όμορφο, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς αν είμαστε αύριο εκεί. Γι' αυτό λέω, ο Άδης είναι απέραντος, βρε τόπο να σ' αρέσει και κράτηξε μου δίπλα σου την ειδική μου θέση. Δεν πρέπει να σε ξαναδώ μόνο στη φαντασία ή στο όνειρο καμιά φορά ή στη φωτογραφία. Πάμε να αφιερώσουμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Φουντουλάκι στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον Αρχοντάκι, στο Ράδιο Γέφυρα, στο Μπλατήραρχο, στο Ράδιο Κόσμος. Να αφιερώσουμε σε όλους όπου ακούτε, σε όλους ξενιτεμένους. Να αφιερώσω στα Ιτάνια το Γιώργη Πόπο, μια στροφάρα Γιώργη. Να αφιερώσω στα Χανιά στον Καλομυράκι που δεν τον είπα, παρακαλώ.
14: Και εγώ παρακαλώ και ευχαριστώ.
11: Να σε καλά, είτε ευχαριστά.
14: Έχω να πιάτω γλιστρίδα.
11: Μπράβο, να τη φας.
14: Να τη φάω.
11: Όσα κι αν έχω όνειρα, έναν αγαπημένο. Να με βρουνε τα γεραθιά δίπλα σου ξαπλωμένο.
14: Αλήθεια.
11: Αλήθεια. Μα μην γρυκάς από το ίντερνετ, γιατί τα επαναλαμβάνει και μου σπάς τα νεύρα.
14: Έχεις νεύρα?
11: Όχι, τα πού θα πάει. Μου λέει ο άλλος, του λέω ρε εσύ, βγήκαν τα νεύρα μου στο κεφάλι, λέει σιγά την απόσταση.
14: Ναι, όλος ήθελε και είπε γλιστρίδα από τα Χανιά.
11: Ναι, δεν κατέβαινε, εντάξει.
14: Βιαγαντές, μόνο να τρώσει να κλάνεις.
11: Ναι,
14: άντε,
11: γεια σου, γεια σου. Πάμε λοιπόν να αφιερώσουμε σε όλους εσάς, το θείο το Φίλιππα, τη θεία τη γιαγιά την Παρασκευή εκεί στα Αρκαλοχώρη, στο Γεράκι, στη Σιτία, στα κοπέλια της Σιτίας, στην Αργυρό μας. Όσο ξέχασα, δεν με παρεξηγάτε, σε όλη την Αρχάνα, στον Κωνσταντάκη, το Ζαρόνι, τη γιαγιά την Ασπασία, τη γιαγιά από Αρχάνες, τον Κουτουλάκη το Δημήτρη, το Μανώλη με την οικογένειά του, τον Κουτουλάκη το Σταύρο με τη Χουδετσανή. Δεν ξέρω αν είστε συγγενείς τώρα και με το Χουδετσανό κοπέλι, φίλε μου. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε «Να γελάς και να λες δεν πειράζει» για τον παπά Μιχάλη από το χωριό και για όλους εμάς. «Να γελάς και να λες δεν πειράζει». Στου Αρτέμ το Μετόχι, στο Τζαούρι, στο Βαρδάκι, στον Αρτέμι, στον Τυρί, τη Γραβιέρα, στον Αντιδήμαρχο τον Κριτσοτάκη, στον Δήμαρχο των Αστερουσίων. Και λέει ο Νικόλας στη Βάλια του, μόνο ζωγράφος ή Θεός μπορεί να περιγράψει πώς γίνεται από τα μάθια σου να βγαίνει τόση λάμψη. Για τη γιαγιά την Άννα, για τη γιαγιά από το Καπετανάκιο, για τη γιαγιά την Εφθαλία, για τη γιαγιά από τη Γάλιπε, για τη γιαγιά στη Μεσαμπελέ, στη Αμπελότσιπους που είχε πάρει το Θεσσαλονικιό. Για τον Ανδρουλάκη, τον Βασίλη και τον Γιώργο εκεί στις Μελέσσες. Γεια σου Ρούκουνα της παράδοσης. Για τον Καραγιοργάκη, τον δικηγόρο, την Κατερίνα, τη συμβουλεογράφο και τα παιδόγκονάντος. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
14: Καλημέρα Νίκο.
11: Γεια σου ρε Νούκο με τον Κυριάκο εκεί ψηλά.
14: Να κάνεις εσύ και πέρα.
11: Άστα δε σου λέω.
14: Κρατή λέει νερό και φτιζητώ να πιω να ξεδιψάσω. Και μ' απαντά άλλη καρδιά θέλω να ξεδιψάσω.
11: Μπράβο. Βαστάς νερό και σου ζητώ να πιω και να χορτάσω. Να χορτάσω,
14: ναι.
11: Και μ' απαντάς και άλλη καρδιά.
14: Και λέει και η άλλη, είδα το θέλει λέει ο νεκρός το τάφο το κατήλι, αφού τα μάτια δεν φορούν και δεν μελούν τα χείλη.
11: Να σε καλά.
14: Λοιπόν βάλε για τον Κυριάκο, για τον Μίχελα, το Στέλιο από τη Λάκου και τη γυναίκα του, Βρήκη, Γιούρισο, Λούκο, Γιώργη, Λιλίου.
11: Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου, Άρχοντα.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Νικολή. Γεια σου ρε φίλε μου άρχοντα από Γερμανία, Ψαρογιώργης και χαρά μου. Θα το βάλουμε και αυτό σε λίγο. Να έχεις πάντα χαρές.

Καλημέρα φίλε Νίκο, σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Είπαμε για το γάμο και το έκανα έτσι. Γάμο και εμβόλια. Γεια σου ρε άρχοντα που υπογράφεις το Μάρκο τον άνεμο. Γεια σου ρε Μάρκο και άνεμε.

Όταν αγάπω, αγάπη δίνω σου. Δεν έχεις δει ποτέ σου. Γι' αυτό δεν σε κατηγορώ που ψέμα φαίνεται σου. Μίστη την κύριε. Γεια σου Βάλια, για το Νικολί σου. Εγώ δεν κάνω το γιατρό σ' ανθρώπους που πονούνε. Ξέρω πως δεν γιατρεύονται πληγές που αιμορραγούνε. Αυτός που ξέρει να μιλά μόνο με τη σιωπή του, μιλά στον άλλον τις ψυχές και εκείνη στη δική του. Πάμε στο Ζαχάρ τον Παπαδάκη, ξερολιφιά με γαργανουράκι, εκεί από την Παναγιά. Στο Ζαχάρ τον Παπαδάκη που λέει: το δαχτυλίδι που δέσε τον άλλο με τα σένα έχει χιλιάδες όνειρα δικά μου σκοτωμένα. Καλημέρα μου στο Μουστακάκι, το Γιώργη και στην οικογένειά του. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Στα κοπέλια του, στα αντράκια του, στην εγγόνα του, έγκονα, δεν ξέρω τι έχεις. Να τα χαίρεσαι και

για τον πιλότο μας. Ξέχασα τον πιλότο μας, λέει ο Νταγάκης. Γεια σου, άρχοντα. Για τον πιλότο μας, λοιπόν, με όλη μου την αγάπη. Για την Άξο και τον Δημήτρη μου με τα αδέρφια.

0: Καλημέρα από Νάξο, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο το όμορφο ακροατήριο. Γεια σου άρχοντά μου.
1: Και ο καιρός μη σε βγει.
0: Την καλημέρα μου στον Τάσο από τη Μητριχανιώνα και εκεί στο Άγιο Όρος, στον Ηγούμενο, και απέναντι από το Άγιο Όρος εκεί στα τροχόσπιτα που μας ακούνε. Καλημέρα μας στον Κουρουτσίδη, τον Νίκο στη Θεσσαλονίκη, και στο φίλο μου, τον Φίλιππα, τον Γιώργο.

Μη θυμώνετε με αυτούς, μη θυμώνετε με αυτούς που σας κακολογούν και σας προσβάλλουν. Να τους λυπάστε. Πληγωμένα ανασφαλή και αδύναμα ανθρωπάκια είναι, που καθρεφτίζουν στους άλλους. Έχουμε και τα ίντερνετ, έτσι. Μη θυμώνετε λοιπόν σε αυτούς που σας κακολογούν και σας προσβάλλουν, να τους λυπάστε. Πληγωμένα και ασφαλή και αδύναμα ανθρωπάκια είναι, που καθρεφτίζουν στους άλλους ό,τι αρνητικό νιώθουν για τον ίδιο τους τον εαυτό.

0: είπε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Άντε βρε, πάμε το φρεκτασέ.
0: Φρακασέ, κάνεις γέρο.
1: Φρακασέ, φρεκτασέ, ρηφάκι, φρεκτασέ.
0: Μ' αρέσει, δικό σου ήταν το ρίφι, το γόρασες.
1: Όχι, το κλεφτά.
0: Α, το κλεφτά, αυτό ήταν νόστιμο.
1: Έλα, και μήντα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει. Έτο. Στον αέρα είμαστε.
1: Το ξέρω.
0: Χαιρετίσματα σε όλους, καλά να περνάτε.
1: Ναι, βάλω ό,τι θέλεις. Το αφιερώνω στο Μπουρλάκι και στο Λαγουδάκι, σε σένα και στην οικογένειά μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Το Θεό.
0: Πάμε σε Φιλεντέμ λοιπόν, για το φίλο μου από τα Χανιά, να τα αφιερώσω στην οικογένειά του, σε μένα, στον Μπουρλάκι και σε όλους, όλους εσάς. Μια συμβουλή για τους άντρες, να ψάχνετε γυναίκες με καρδιά και ψυχή. Νινί έχουν όλες. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Κωστάκη.
0: Βρε καλό στην κοπελιά μας.
2: τι κάνετε?
0: Τον έχεις στο Θεσσαλονίκη ακόμα, τον επίσης του γιατρού, του κάμε σέρβις, όλα καλά?
2: Καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
2: Εσείς καλά?
0: Καλά, συμβαίνουνε, όλα συμβαίνουνε. Τι να ναι, πούμε τώρα, καλά, ναι. Την μια είμαστε καλά, την άλλη δεν είμαστε. Χθες ναι, πάλι είχαμε ένα τύχημα εδώ. Σκοτώθηκε ένα μπαλικάρι 50 χρονών τζάμπα.
2: Μας αρρωσταίνουν αυτά που ακούμε, δυστυχώς μας αρρωσταίνουν.
0: Και μας θυμίζουν κιόλας ότι η ζωή είναι πολύ λίγη και μικρή. Αλλά δυστυχώς, ναι, δυστυχώς δεν γινόμαστε, ναι, καλύτεροι.
2: Ναι, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Φεύγουν καθημερινά παιδιά που δεν έχουν χαρεί τη ζωή τους, που δεν έχουν κάνει τίποτα, άδικα, άδικα, άδικα, άδικα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα κοιτάμε πάλι μπροστά.
0: Μπράβο.
2: Και έχει ο Θεός.
0: Είναι μεγάλος ο Θεός, εμείς είμαστε μικροί.
2: Ναι, σωστά. Λέτε σοφές κουβέντες. Σας εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε να σε αφιερώσω το Φιλεντέμ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, κυρία μου. Γεια σου.

0: αλλά σοφώς είπε κάποτε, καθώς περπατάτε μπορεί να συμβεί κάτι που δεν το περιμένετε, να πατήσετε ένα αγκάθι. Θα πονέσετε βέβαια, αλλά θα κάνετε τα πάντα για να το βγάλετε. Το ίδιο κάντε και με τη ζωή σας. Βγάλτε τα αγκάθια και συνεχίστε το δρόμο σας. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου άρχοντα του γέλιου.
0: Αυτά είναι, μάλιστα.
1: Δεν λες όμως το καθένα δεν βλέπεις άρχοντα, αλλά δεν λες τι άρχοντας είναι. Άλλος είναι άρχοντας του σκότους, άλλος άρχοντας του γέλιου.
0: Έχουμε πει χιλιάδες φορές, όπως εχθές μου το ξανάδειξε η ζωή, μέχρι να πάρει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι, μπορεί του ανθρώπου η χαρά να γίνει μυρολόι. Και εμείς την κατατρέχουμε καθημερινά, την κατατρέχουμε.
1: Δεν πειράζει όμως, αυτά συμβαίνουν.
0: Όχι, δεν πειράζει, πειράζει, αλλά...

0: Εμείς δεν θα σάξουμε ποτέ, πειράζει. Πειράζει,
1: ξέρω,
0: γιατί εμείς...
1: Δεν ξέρω τι γίνει, δεν ξέρω το περιστατικό που...
0: Εχθές, εχθές τον εθνικό σκοτώθηκε ένα κοπέλι που είμαστε μαζί πριν μισή ώρα 50 χρονών. Έριξε ένας παππούς στον δρόμο και το σκότωσε.
1: Του κλείσαν τον δρόμο.
0: Ναι, του κλείσαν τον δρόμο, έπεσα πάνω με τη μηχανή. Μπορεί να τρέσει βέβαια κι αυτός, αλλά ο παππούς έκαμε αναστροφή. Και μιλάμε τώρα για ένα κράτος, λέει ευρωπαϊκό, που θα πάμε αύριο να ψηφίσουμε όλοι. Ευρωπαϊκό που δεν έχει ούτε νόμους. Ψηφίζουν έτσι νόμους, έτσι ψηφολεύει μόνο, τίποτα άλλο.
1: Ναι, βέβαια, άμα έχει κέρδος το κράτος.
0: Άμα έχει κέρδος, μπράβο, ναι. Εντάξει.
1: Είναι νόμος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Εκτός αέρα λίγο.
0: Ναι.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Βρε καλό στην Αργυρό μας.
1: Τι κάνεις σήμερα?
0: Εσύ άμα βγεις στον αέρα κουφαίνεσαι σήμερα, είναι σε καλά?
1: Καλά είσαι?
0: Εσύ, α, το ίδιο πάνε, παφές στη μηδέν, ναι. Εγώ καλά.
1: Καλά να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου, να σε γρυκούμε, να σε γερός και πολύγρος, να τα ψηλάγουνα.
0: Έχω μια απορία, πώς με γρυκάς εσύ, άμα βγεις στον αέρα δεν με γρυκάς, μπορεί να με γρυκάς χωρίς αέρα, ε.
1: Και σου λέω.
0: Αυτό μου λέει, μου λες.
1: Με δυο ματινάδες εσένα και στην οικογένειά σου, με πολύ αγάπη κύριε Νίκο.
0: Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι τώρα και θα έρθουμε. Πάμε, έλα γύρω.
1: Ναι, ήταν ψεγάδι να σου βρω. Ψημιδευτή μου γιώρα, που να τα κάλλει σου πολλά και δεν τα βάνει όλα. Ψεγάδι δεν μπορώ να βρω, τα κάλλει σου πολλά, ρε. Μα αλήθεια και τα βάσανα που μου δώσες πολλά, ρε. Και λέω και στην Κετούλα την αγαπημένη μου, δεν μπορεί να σε πιάσει, μόνο να την πάρεις.
0: Την πάρω.
1: Ναι, και τη λέω, λάμπει το πρόσωπάκι σου σαν τεκλισσά στο δίσκο και όλη μερή να σε φορώ ψεγάδι, δεν σου βρίσκω. Λοιπόν και στη Μάγδα από Γούβες, όπου και να είσαι αγάπη μου, εγώ θα με κοντά σου σαν άγγελο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: πάμε στη γιαγιά στην Ακράτα, στην Ακράτα την 100 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, 102, που λέει τα χρόνια της πολλά στο Μανόλιντος, στο Μανόλιντο Μαρκατάτο, δηλαδή τα χρόνια πολλά που έχει γενέθλια, χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές θα πρέπει να τη δίνει. Φεγγάρι από τον τζίπο μου έλα και ρόδα κόψε, του Μαρκατάτου του Μανώλη στην Αθήνα πίνετα, που γιορτάζει απόψε, γιορτάζεις και παράγγειλα στο πιο λαμπρό αστέρι, να γίνει ευχή και ό,τι ποθείς κοντά σου να σου φέρει.
1: Αγαπάμε την Κρήτη, ακολουθούμε την παράδοση. Κρητόραμα στους 97,9, γιατί η Κρήτη είναι πάνω απ' όλα.
2: Εγώ δεν βγήκα τραγουδιστής να με πιάσει κάποιος συνθέτης και να μου πει έλα να τραγουδήσεις τραγούδι σου ξέ και τέτοια πράγματα. Εγώ σου ξέ που λένε δεν έχω κάνει ποτέ ούτε τα ούτε δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Για τη γιαγιά στην Ακράτα, το Μαρκατάτο, τη Χρυσούλα, να χαίρεστε το καμάρι σας το πρώτο.

ζευγάρια γνωρίζονται στο χωρισμό, τα αδέρφια στην κληρονομιά, οι φίλοι στα δύσκολα και τα παιδιά στα γερατιά.

Ο άντρας χρειάζεται τρεις γυναίκες στη ζωή του, όπως ο Μαρκατάτος. Εκείνη που του λέει «Τα καταφέραμε αγάπη μου», εκείνη που του λέει «Σ' αγαπώ μπαμπά» και εκείνη που του λέει «Είμαι περήφανη γιέ μου». Έναν άλλο κόσμο θέλω για όλους εμάς, για όλους εσάς, με όλη μου την αγάπη, να είστε όλοι καλά.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα στην Κλάρα μου, καλημέρα.
0: Γεια στην Κλάρα, γεια στην Κλάρα, χαιρετίσματα από τον Ταγάκι.
1: Και εγώ το στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου και στις καλοπαντρεμένες σας. Έλα να σου πω τώρα, μια φορά για τη συντεκνιά. Τώρα ξέρεις αυτή την εποχή κάνουν οι νέες και σε καπό σε γυρίο δεν μιλούνται καθόλου.
0: Μα αφού τι κάνουν για σασμό μωρέ, αυτές είναι άλλες συντεκνιές.
1: Δεν λένε συντεκνιές, α Μαρία, Γεωργία με τα ονόματα, δεν υπάρχει τέτοιο σεβασμός. Δεν λέγεται.
0: Ξεφτεί σιγά σιγά ο σεβασμός, ξεφτεί.
1: Ούτε, η λέξη συντεκνιά δεν λέγεται, αλλά δεν μιλούνται περισσότεροι μετά τη βάφτιση. Δεν ξέρουν την έννοια της βαφτίσεως.
0: Ωραία, οπότε άμα θες να μην μιλάς σε κάποιον, τον κάνεις σύντεκνο.
1: Έλατε.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Άκτορα να σου πω, πήγα σήμερα στην εκκλησία να σου ξομολογηθώ και έκανα μια κακή σκέψη. Όταν ήμουν κοπελιά, μου προξενεύανε ένα παπά. Σε λέω, δεν θέλω εγώ, λέω παπά, γιατί δεν θα με αφήνει να χορεύω.
0: Μη μου πεις ότι μετάνιωσες τώρα που δεν τον επήρες.
1: Έλατε, ρε, τότε θα σε μη σε κάνω να χορούς με τα αδέρφια μου, πανηγύρια, γλέδια. Εδώ σήμερα στην εκκλησία σκέφτηκα και λέω, τι, να μην είμαι λέω τώρα νέα, να πάω να πάρω ένα παπά, να πάω να βρω ένα μητροπολίτη, να ζήσω τη ζωή μου.
0: Αφού οι μητροπολίτες δεν παντρεύονται, μας δουλεύεις εσύ.
1: Μα έχουν άγχο, κάνουν.
0: Αν έχεις γκόμενο μητροπολίτη θες.
1: Εντάξει,
0: έτσι πάει. Μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ.
1: Έλα να σου πω. Στέλνω την αγάπη μου ότι τραγουδιβάρη θα φέρω σε όλες τις μερακλείδες.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι ειδικά για σένα και για όλους μας. Πάμε να το ακούσεις, πάμε. Στο αφιερώνω.
1: Θα πω στη Γιαγιάννα, θα πω. Να μην νιώθει μοναξιά.
0: Στην Αγιάννα. Και σε αυτήν.
1: Κάθε μέρα θα ανακούει τα γάτσι.
0: Έγινε.
1: Θα σαββατοκύριακο και θα ανακούει τον Κωνσταντζάκη.
0: Μπράβο. Πάμε να σε αφιερώσω το τραγούδι. Πάμε να σε αφιερώσω το τραγούδι του Μανολιούδη με όλη μου την αγάπη. Και βάλω το καλό στο
1: τραγούδι. Καλοδεχούμενο να είσαι καλά και καλή εβδομάδα με υγεία και να τα ξαναπούμε την Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστώ. Πριν πάμε στο Μανολίδη, πάμε σε πω και ένα λεγοντάκι που θυμήθηκα τώρα να γελάσετε λίγο. Λοιπόν, είναι ένας επιχειρηματίας εδώ στην Κρήτη και πάει και βρίσκει μια γιαγιά 102 χρονών σαν τη Μαρκατάτενα, την Πεθερά. Και της λέει, γιαγιά, με καλέσανε στην εφορία γιατί μου κάνουν έλεγχο αύριο. Η ΣΔΟ, εκείνη πώς τη λένε τώρα, η ΑΔΕ. Και πρέπει να πάω. Τι λες ρε γιαγιά, για πέ μου τη γνώμη σου, να βάλω τα καλά μου ρούχα, τα πολυτελέστατα ή να βάλω κουρέλια μπας και με λυπηθούνε. Η γιαγιά πάντα Σοφία, παιδί μου. Να σου πω ότι είπα το ίδιο και της αδερφής της Σοφίας που ήρθε τη βραδιά του γάμου της πριν το γάμο και μου λέει γιαγιά να βάλω στρίγκι να βάλω κανονικό βρακί. Ό,τι θες παιδί μου βάνεις, μα έτσι κι αλλιώς το τέτοιο δεν το γλιτώνεις.
2: Ο Μάης την κοπάνης απ' την άνοιξη, ο Αύγουστος την κάνει για χειρά.

Τι αρχίζει από μου και σέρνει όλους τους άντρες απ' τη μύτη. Τι είναι? Μουντιάλ είναι βρε. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Χίλιες ερωτιές από Νοδαράκη Κώστα για το φίλο μου τον Κώστα, του Μανώλη της Πανωρέας, και για το Μανώλη της Πανωρέας, όλοι μας την αγάπη.

στον Άγιο Ρωμανό, στην Κατερίνα, στην Έφη, στο Βαλάντι, στο θείο τον Ηλία, το θείο τον Αρτέμι, το θείο τον Νικόλα, και ας μην τον εγνωρίζουμε.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Α, δεν παίρνει σε μένα, ε.
0: Όχι, άλλοι, αφού με έχετε τρελάνει, ποιο πρωτοπάρω, έλα, παίρνει.
1: Εντάξει, Γιούκο, εντάξει.
0: Γεια σου, Παπαδομανώλη, άρχοντα.
1: Γεια σας, γεια σου, Γιούκο. Χαιρετάω το αγαπημένο κουρατήριο του κουτοράματος. Και τώρα έτσι τους ακούω, έβαλα δύο μαντινάδες.
0: Μπράβο, να πούμε πρώτα μια συμβουλή σε αυτούς που κρατούνε μούτρα. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι και έχει ζέστη, βάλτε τα στο ψυγείο να μην ξυνήσουν.
1: Σωστά, σωστά. Και λέω για τα πουλιά, για τα πουλιά. Μην πηγαίνα, μην το σκοτώσεις το πουλί, θέλει και αυτό να ζήσει. Και τη γλυκιά του τη λαγιά, η φωνή ομόσυνε τη φύση. Άνθρωποι, μην τα κες τα δάση, άστα να μεγαλώσουν. Να βγάλουν φύλλα και κλαδιά οξυγόνο για να δώσουν. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.

Πάμε τώρα στο Βασιλικάκι για τη γιαγιά εκεί στα Μπελότυπους. Για τη γιαγιά την Εφθαλία, για τα γκόνια της. Για όλους εσάς που έχετε ένα Βασιλικάκι, για όλους εμάς που έχουμε ένα Βασιλικάκι, είτε στη διπλανή πόρτα, είτε πάνω στον ουρανό, είτε μακριά ξενιτεμένο, αλλά το προσμένουμε το Βασιλικάκι, είτε να έρθει στα όνειρά μας, είτε να έρθει από κοντά στο Αρτέμ το Μετόχι και στο Βασιλικάκι και απέρα το φίλο μου τον Τζαούρι που είχε το Βασιλικάκι του, την κόρη του, και σε όλους εσάς, με όλη μου την αγάπη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Περιμένουμε. Καλημέρα, κολλιό.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, γεια σου, Λεβέντη.
1: Μου λέει η κοπελιά, παρακαλώ, περιμένετε, ενώ περιμένουμε.
0: Μπράβο. Σαμαντή. Σαμαντή, όταν περνάς μια δυσκολία στη ζωή, όταν περνάμε μάλλον όλοι μας μια δυσκολία στη ζωή, απλά κλείνουμε τα μάτια, παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή και, λέμε μέσα μας, Θεέ μου, ξέρω ότι είναι σχέδιο δικό σου, αλλά τώρα βοήθησέ με να το ξεπεράσω.
1: Έτσι είναι, Νίκο, έτσι. Έτσι, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέπτεσαι.
0: Μπράβο, και
1: τι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μη και τραβάς.
0: Μπράβο, άντρα, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέπτεσαι.
1: Τι ωραία.
0: Το Μουντιάλ, το Μουντιάλ ήταν, παιδί μου. Το Μουντιάλ, όπως το άλλο.
1: Το Μουντιάλ.
0: Όπως ο Τσαμαντής. Να πούμε και ένα. Να πούμε και ένα για σένα. Ο Τσαμαντής, λοιπόν, στο σχολείο μαζί με τον Νίκο, τον Γιώργη και ο Τσαμαντής. Και λέει η δασκάλα, λέει, παιδιά, τι είναι αυτό που έχει μέσα πολλούς γιατρούς, πολλούς νοσοκόμες? Και λέει ο Νικολάκης, εγώ, κυρία, εγώ. Λέει, κυρία, είναι ένα κέντρο υγείας. Λέει, όχι, Νικολάκη, είναι ένα μεγάλο, σαν τα, ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως στα Χανιά. Αλλά μπράβο, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μετά από λίγο τα σε λέει, τι είναι αυτό που έχει μέσα, τρόφιμα, πράγματα, θάματα, πολιτές? Κυρία, λέει ο Γιωργάκης, λέει, είναι ένα παντοπολείο. Λέει, όχι, βρε Γιωργάκη, είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Αλλά μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και λέει και ο Τσαμαντής, λέει, κυρία, να σου πω κι εγώ κάτι. Λέει, πέμ, Τσαμαντή μου, πέμ. Λέει, κυρία, Αύγουστος μήνας, κάψα που καίει ο ήλιος στην πέτρα. Και κυκλοφορούν τρεις κυρίες στο δρόμο και τρώνε παγωτά πυράβλους. Η μια τον εγλύφει, η άλλη τον δαγκώνει και η άλλη τον εβάνει όλο μες στο στόμα της. Ποια από τις τρεις είναι οι παντρεμένη? Σταματά λίγο η δασκάλα, εμπλόκαρε, αλλά μετά του απαντά. Λέει, αυτή η Τσαμαντή μου που τον εβάνει όλο μες στο στόμα της. Λέει, όχι, κυρία, όχι. Αυτή που φοράει η Βέρα, αλλά μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Τι να σε κάνουμε, Νικολιό μου, να είσαι, είναι γεια σου, να μας φτιάχνεις την όρεξη. Λοιπόν, όσα λέει διαγκάμα όνειρα, ένα δεν ξεδιβαίνει, γιατί στον ύπνο έρχεται μοίρα και τα παίρνει.
0: Φεγγάρι μου, προσπάθησε να βγαίνεις κάθε βράδυ, για δεν αντρέχω να θωρώ τη νύχτα στο σκοτάδι.
1: Μπράβο, ρε Νικόγιο, μπράβο.
0: Εγώ έχω αετού φτερά που αντέχουνε την πόρα, στον άνεμο το δυνατό από περνάμε φόρα.
1: Ζηλεύω, του λέει, το αετού, για δεν μπορώ να ανέβω. Κακά την είπα, την ξεκίνησα λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλειωσε τώρα.
0: Έκανα
1: τη φορά και είμαστε στην ηλικία που τα χάνουμε τελείως.
0: Όταν εσένα σκέφτομαι, όσοι και να μιλούνε, τα μάτια μου δεν θέλουνε κι αν ένα να θωρούνε.
1: Ζηλεύω, του λέει, το αετού, Νικολίγια, δεν μπορώ να ανέβω. Να τα κρουθώ για να μπορώ ψηλά να αγναντεύω.
0: Να σε καλά.
1: Τώρα,
0: να σε καλά, καλή είναι και έτσι. Καλά πάει και έτσι. Γεια σου, αδερφέ.
1: Γεια.

0: για να λέμε τα πράγματα με το όνομά σας. Αυτοί που σας λένε δεν είσαι ερωτευμένος, εσύ είσαι άρρωστος. Να τους απαντάτε ότι δεν υπάρχει ερωτευμένος υγιής, γιατί ο έρωτας είναι αρρώστια.
1: Κι όλο πιάζω στα μακριά μου βασιλικά.
2: Στον Κρήτη FM είναι 12.
3: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Σπασμένα, με ένα φτερό δεν πέταξε ποτέ πουλί κι ανένα. Κι έχω σπασμένα και τα δυο, κι όμως πετώ για σένα.

Για το κουτσουτριλισμένο μπέλ, για το φίλο με τζι στη Σιτία, έρχεται το εμέθησα χωρίς να ψώ, για το μακριμάλι το φίλο μας, τον ταξιτζή, σιρτά με ασκομαντούρα, Βρέτζος Γιώργης.

0: για του Κυριάκο, του Πιτά, του φίλου μου που είναι εκεί ψηλά στον ουρανό και μας βλέπει, τη γυναίκα, την κόρη, τα γόνια, για όλους εκεί στην όμορφη Αθήνα. Να είστε καλά, να τον εθυμάστε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Κωστάκη.
0: Γεια σου ρε μπρουλάκι άρχοντα.
1: Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση.
0: Ήθελα να μου να τυφλώσεις και να περάσεις μπρος μου το πέρασμά σου αφορμή να ξαναβρω το φως μου.
1: Τα μάτια λέει τάβω στο Θεό να κάνουν κι άλλη χρήση.
0: Τα μάτια
1: εκεί που δεν μπορεί το σώμα να μιλήσει.
0: Δυο λέξεις ανταλλάξαμε και με τα μάτια χίλιες με ξάνιξες και θάρουνα με τσόρες πως μου μίλες.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούν στο φίλο μας το Λευτέρη,
0: τον Κατάκη μας,
1: τον Κατάκη στα Χανιά, στο Λαγουδάκι και
0: στο Ρέθινο, στην Ευαγγελία της Γιαμπιτζάκη. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους, λέει η Ευαγγελιό μας, η γιαγιά μας εκεί από το Ρέθινο.
1: Ναι, να είναι καλά. Βάλε μας το Μουτζάκι, το Σαραγέντα, την Κούφα.
0: Μπράβο, την παρέα έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια.
0: Πάμε τώρα, κόψαμε τσιβλαστούς γρήγορα. Εμέθησα χωρίς να πιω, γιατί ξετρουκουλίζω. Πώς το λες η τιακέ μου?
2: Εμέθησα.
0: Για την κυρία Γεωργία από Βρύσες, που τσι αρέσει το τραγούδι.

Ce lei insultanu, insultatu i vera xiluri, mi brocalisti dici su, mi bezis metacin, γιατί δική μου η φωτιά με το νερό δεν σβήνει. Θα έρθει καιρός που θα σε δω να καίγεσαι στα πάθη, να με από εκείνους που ποτέ δεν συγχωρούν.

στη ζωή σας να μην ζηλεύετε κανένα και τίποτα. Να έχετε την επίγνωση των δυνατοτήτων σας και της δύναμής σας. Ό,τι αγαπάτε να τα αγαπάτε με πάθος. Ό,τι δεν σας αγάπησε να μην το σέβεστε. Και ό,τι σας πονάει περισσότερο ή ό,τι σας αδικεί να το αγνοείτε.

πάμε στο μπρουλάκι και στην παρέα των γλετζέδων. Για σουρε μπρουλάκι, για τον κατάκι εκεί στα Χανιά και για όλους. Για τον καλομυράκι από τα Χανιά, το φίλο μου, για τον Καστανά. Για τους Σιλιβού, τον Πεθερό και τον Κουνιάδο.

0: Χατζης, δεν λέω λίγο κακές κουβέντες. Παραδείγματος χάρη το Πατσέσι, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Το ξέρω ότι είσαι μεγάλο σεβασμό. Προπάντως στους πολιτικούς.
1: Και εγώ περνά.
0: Γεια σου ρε Νταγάκη, άρχοντα.

πάμε τώρα στην κρινιάρα από Φασουλάκα Αλέρτζη για τον Ταγάκη, τον Γιώργη, να του αλαφρύνουμε λίγο τον πόνο, να τα αφιερώσει στην Καλίντου, που είναι λέει λίγο γκρινιάρα τουλάχιστον. Εντάξει, δεν λέει κακές κουβέντες, αλλά είναι λίγο γκρινιάρα, Γιώργο. Μπορούμε, την είχα συναντήσει και εγώ λίγο, όχι όμως πολύ, έτσι. Για όλες τις γκρινιάρες του κόσμου και για τον Ταγάκη, τη σύντροφο.

άλλος λέει: Νταγάκη χώρισε τρεις φορές επειδή ήταν άτυχος. Δεν λέει ότι ήταν λαλάκας που παντρεύτηκε τρεις φορές, μόνο ήταν άτυχος. Τι στο διάολο δεν κατάλαβε την

0: ευτυχισμένοι προσπαθούν να μου κάνουν τη ζωή μαύρη. Ξεχνούν ότι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Αυτά είναι.
1: Παρακαλώ, περιμένετε.
0: Μάλιστα. Και εγώ το πιστεύω.
1: Και εσύ να περιμένεις τώρα.
0: Να περιμένω, παιδί μου, όσο θες.
1: Να σου πω, Νίκο, μια όμορφη Κυριακή για όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος καλά να περάσει, γιατί το ατύχημα που είπε το άκουσα πρωί-πρωί και λυπήθηκα πάρα πολύ.
0: Ήφτιε το κοπέλι, δύο κοπέλια ορφανά, γιατί ναι, επειδή ναι, ο άλλος του κόψε να κάνει αναστροφή στον εθνικό.
1: Ναι, το είπε χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί το Ραδιοκρήτη, 7 η ώρα, λέω, ως τον κακομύρι. Το νήμα της ζωής του σε πόση ώρα κόπηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρει κανείς τη ζωή μας, πού θα βρεθεί και πού θα πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Νίκο, να πούμε σήμερα μια μικρή ρημούλα,
0: ναι,
1: που μου έδωσε εδώ ένας γείτονας.
0: Στη ρημούλα, πάμε στη ρημούλα.
1: Ναι, να πάμε σε μια ρημούλα.
0: Βέβαια, αντί να πάμε σε ρεμούλα, καλιά στη ρημούλα.
1: Καλιά είναι σε μια ρήμα μικρή-μικρή,
0: ναι,
1: που μου έχει δώσει εδώ ένας καλός παππούς.
0: Ο παππούς, πάμε.
1: Ναι, μα πού θα πάμε, να πάμε μαζί.
0: Πάμε στη ρήμα του παππού.
1: Λες κάθε φορά, πάμε και σ' αφήσε μοναχό και δεν πας ποθέ.
0: Αυτά είναι. Να πάμε, ωραία.
1: Να
0: πάμε.
1: Αρθώ
0: να σε πάρω, να πάμε όπου θες. Παίρνω, που θες να πάρω.
1: Πού, να πάμε σ' Αρχάνες.
0: Να πάμε και σ' Αρχάνες, όπου θες να πάμε. Έλα, πάμε.
1: Νίκο, η ρήμα γράφει όλα λέει για σένα.
0: Όλα για σένα, μπράβο.
1: Εγώ με που τα σ' αγαπώ σου στρώσα να περάσεις και σου παλώ για να σκορπάς τη στράτα να μη χάσεις. Εκρύωνες και μου λέγες το ρίγος πως σε πιάνει και βγαίνω ήλιος της καρδιάς φως μου να σε ζεστάνει. Εγώ σε σφιχτα γκάλιαζα σαν τα μωρά κοπέλια να μη μαργώνε μάτια μου τα τρυφερά σου χέρια. Εκρύωνες και σάπλωνα πάπλωμα την ψυχή μου και ζήτουμε μόνο χαρές για σε την προσευχή μου. Εδιακονούμουνε χαρές εσένα να σ' δίδω και δεν εκράτηξα για με μια να την ξεδιαλύνω. Και φύτευα βασιλικούς και λέγα το όνομά σου κι ήταν ισχέ να πλημμυρίσει ο ντουνιάς από το άρωμά σου. Ήταν η σκέψη μου ασκιανός φως μου να ξαποστάσεις και μάζωνα το δάκρυ μου μη τύχει και διψάσεις.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιο γάτε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: έορτη τα φεντικόης και το αντένα Κρήτης εκεί και παίζει καμπάνα. Αγκάθα, γεια σου ρε Αγκάθα. Στο δικό μας σταθμό για τα βγαίνει με μπαλώματα. Μπαλωμένο, μπαλωμένο, καλόν και τον μπαλωμένο. Πάρα καθόλου.
1: Στην πόρτα θα έχω τα κλειδιά.
0: Καλημέρα, εδώ παράωρος. Παίρνει μια μαντινάδα του Νικήτου, του καλύτερου μανάβη από τις Δαφνές. Πούσει αγκούρια και τα πουλί με το μέτρο. Ξελάγκουρα. Βάλε με ξεμέτρα.

Ήταν στραβό το κλίμα, το φάει και ο Γάιδιαρος. Οπότε σήμερα η εκπομπή κάτι μας κάνει εκεί πέρα με τα ίντερνετ, με τα ρεύματα, με το ένα, με τα τηλέφωνα. Δεν πειράζει όμως, εμείς εδώ είμαστε. Θα κάνουμε εκεί πέρα ακόμα, πούμε κανένα δύο τραγούδια για όσους ακούνε, για όσους δεν ακούνε, δεν πειράζει. Τετάρτη, έτσι. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά.

Νίκο, εγώ λέει με το Στάθη έχω διαφορά, λέει ο Πουλιός ο Απόστολος. Ούτε μία, καθόλου. Σαν δυο σταγόνες λάδι είσαστε. Λες είσαστε δίδυμα στον ίδιο σάκ.

κάποια όνειρα σε κάνουν δυνατό, κάποιες σκέψεις πιο αισιόδοξο. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι η ζωή συνεχίζεται. Να τραβάτε στη ζωή σας κάποιες κόκκινες γραμμές είναι μεγάλη μαγιά και θέλει μεγάλη ψυχή.

αφού δεν μπορείτε να γυρίσετε το χρόνο πίσω και να διορθώσετε τα λάθη μας, αφού δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να διορθώσουμε τα λάθη μας, τότε να τα απολαύσουμε. Έτσι αλλιώς δικά μας είναι.

0: ξεσηκώ. Εσύ πιάσε το τηλέφωνο. Πάμε στην Κετάρα. Έλα, Κετάρα μου.
1: Γεια σου, Αστέρι μου.
0: Γεια σου, Αστέρι μου. Ζεις ακόμα, ε?
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Όπως με είχες δει,
0: μπράβο.
1: Το πίσω το κομμωτήριο, έτσι ακριβώς. Σε μια ρητίδα δεν έχω.
0: Μπράβο, κοριτσάρα μου. Μπράβο, λεβέντισά μου. Τα
1: ίδια με πατελονάκια, με κάτι μπλουζάκια, ωραία πετρόλ χρώμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ασύλο, υγεία και χαρά σε εσένα, στην οικογένειά σου, ακροατήριό σου. Κυρία Μαρίκα, τη δασκάλα, χαιρετισμού, να είναι καλά. Κυρία Ζηρό και στην Τόνια, σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το ακροατήριο, έρχομαι σε όλο τον κόσμο. Καλή υγεία.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε
1: γεια
0: πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, αρχόντισσα. Γεια σου, χετάρα μου. Για τον Ορέστη, άμα παίζει στη Νέα Υόρκη το ίντερνετ, για τον Ορέστη που σαραντάρισε επί 2 και πάμε και για το 3.

Ζούμε στην εποχή που ο καλός άνθρωπος πρέπει να πάει σε ψυχολόγο για να μάθει να ανέχεται τα πράγματα που κάνει ο κακός.

Νίκο, τρώμε στο πεταλάδικο, λέει, στις Δαφνές. Βάλε μας το χρυσό φτερό, γιατί ο Μανάβης είναι ερωτευμένος. Ακούστε εδώ το καφετζίκια στο πεταλάδικο και πες του Μανάβη να ξερωτευτεί εδώ

Για αγορά, λέει, ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιδότηση 8.000 ευρώ. Για γέννηση του παιδιού στην Ελλάδα, 2.000 ευρώ. Αν θέλετε να πάρετε 8.000 ευρώ για γέννηση, να το κάνετε ηλεκτρικό το μωρό σας. Και μετά σου λέει, έχουμε, λέει, υπογεννητικότητα. Στο πέρασμα τσι βρίσκω. Λέει, αλλά έχουμε ηλεκτροαυτοβιομηχανία.

0: Πάμε στον Άρα. Έλα, Βασίλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται?
1: Να σου πω ένα-δύο ματινάδες.
0: Να μου πεις ό,τι θες, Βασίλη. Παρόλο που είμαστε στενοχωρημένοι σήμερα, να μου πεις.
1: Ναι. Φεγγάρι μα που ξαγρυπνάς, θα που με ροκιμάσαι. Θεέ μου τις αγάπες που γλυκάς, όλους αγάπες, όλους οι όρκους που γλυκάς, τις αγάπες, θα το μπέλεψε. Φεγγάρι μα που ξαγρυπνάς, θα που με ροκιμάσαι, τις όρκους αγάπες που γλυκάς, θεέ μου να τις θυμάσαι.
0: Μπράβο, αυτό μ' αρέσει.
1: Ναι, να σου πω, ένα κλαδί τσελιάς κρατώ τον κόσμο να γυρίσω. Όπου υπάρχει πόλεμο να τον σταματήσω.
0: Πάρα πολύ όμορφη. Yeah. Αυτή είναι τέλεια.
1: Να σου πω και μια που με αφορά λίγο εμένα.
0: Πάμε.
1: Θεός υπάρχει στη ζωή, δεν πάει παραπέρα. Και μοιάζουν τα χρόνια μας σαν μια μεγάλη μέρα.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι μια μεγάλη μέρα. Εσύ είσαι εδώ, εσύ δα Βασίλη μου, είσαι κοντά, κοντά στα μεσάνυχτα.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι αναμενόμενα, δεν με, άρα με στενοχωρούνε.
0: Άλλοι δεν προλάβαν να πάνε τεταπόγευμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ένας καφές είναι η ζωή με σε μικρό φλιτζάνι, άλλος το πίνει ολόκληρο κι άλλος στη μέση φτάνει.
1: Ναι, έτσι είναι που το λες.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Γεια. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη.
0: Ναι.

όταν ο άνθρωπος νιώθει πόνο, τότε είναι ζωντανός. Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του άλλου, τότε είναι άνθρωπος.

0: Ένα σοφό είπε, όταν ο σύντροφό σου ή η συντρόφισά σου σου δίνει περισσότερα προβλήματα παρά ευτυχία και εσύ συνεχίζει να μένει εκεί, τότε υπάρχουν δύο άνθρωποι που δεν σε αγαπούν. Ο ένα από αυτού είσαι εσύ. Σαμόλης Γρηγόρης και ο Λιράρης, για πάμε για το χατήρι του Σεβδά. Έπιασα, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα.
0: Γεια σου Τόλι, εσύ πιάσες το ξελάγκουρο Τόλι.

Ήρθες την ώρα που έλεγα δεν κάνω αγάπη άλλη και με έναν τρόπο εγίνηκες από όλες πια μεγάλη.

Γιατί να αφήνα μια γκριτιτσάκια πέρα μάνα. Σε λέει ο γιος, στη μάνα παντρεύομαι. Ποια μωρέα χαϊρεύτε θα σε πάρει σένα. Την κόρη του Σάνιτα με τα αλουμινόχαρτα. Σε τύλιξε πάλι το τσουλάκι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιό Καστρό, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 1:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

κορφή βουνού θα πάω να βγω, στα άστρα κοντά να κάτσω. Να πω τραγούδι του καημού της αγάπης μυρολόγια. Να κάνω τάματα πολλά και μέρες να νηστέψω. Να μάθει κόρη που αγαπώ ότι πονώ για εκείνη. Να πάψει να με τυρανά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μιλήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά.
14: Μου βρεθήκε μου έρωτα, για σένα ναι, μου παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή

21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαρε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: κόσμο. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή, 21 Ιουνίου, ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντα σύλλογάται.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Όποιος γαπά στον πόλεμο και ρωτάς ήλιοκάτε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά.

0: οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
5: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

χωρίς έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά στον πόλεμο και ρωτάς ήλιογάτε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

αυτό το κυριακάτικο απόγευμα που ο μήνας έχει 14. Και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, όπως πάντα, εδώ. Και τώρα μόλις ξεκινάει η εκπομπή κοντά στην παράδοση. Ελπίζω κι εσείς να μαζευτήκατε, να επιστρέψατε, αν είχατε πάει για μπάνιο, αν είχατε πάει την εκδρομή σας, αν είχατε πάει οπουδήποτε αλλού, και τώρα να είστε έτοιμοι εδώ για ένα δίωρο να ξεχάσουμε όλα τα υπόλοιπα.

αρχίζει ο καιρός και ηρεμεί και πιστεύω πως αντιλήφθηκε ότι έχουμε μπει για καλά στο καλοκαίρι, αφού ήδη έχουμε διανύσει τον μισό Ιούνιο. Αλλά να κρατάμε και μια επιφύλαξη, γιατί όπως βλέπουμε τα πράγματα δεν έχει μέσα. Μπορεί μια μέρα να κάνει κάψωνα και την άλλη μέρα να ρίχνει χαλάζια. Οπότε λοιπόν ας μην το δέσουμε κόμπο.

Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής, μην τα βάζετε μέσα σας, έτσι. Αφήστε και κάτι απ' έξω. Δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριόμαστε για μικροπράγματα και καθημερινά θέματα. Εκτός βέβαια από τα σοβαρά που υπάρχουν και που ακούμε καθημερινά, ανθρωποκτονίες και τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα, αφήστε τα, κάντε ό,τι δεν τα ακούνε, κάντε ό,τι δεν τα βλέπετε. Εχθές Σάββατο και ο κόσμος πλημμύρισε παντού όλες τις εκδηλώσεις. Εγώ με τον γιο μου και με την κοπελιά του ήρθαν και με πήραν και εμένα μαζί τους για να πάμε κάπου να περάσουμε το Σαββατόβραδο. Κάναμε μια προσπάθεια και πήγαμε. Ο γιος μου ήθελε να πάμε στον Καψάλι και στην Χαρά Βέρα, εκεί στο Ήλιον, στον Τρίτσι, το πάρκο Τρίτσι, έτσι, όχι στον Τρίτσι, στο πάρκο Τρίτσι. Ήταν μια εκδήλωση εχθές το βράδυ και μου λέει: «Μπαμπά, θα πάμε εκεί, θέλει να πάμε εκεί». Ρε παιδί μου, να πάμε εκεί, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εκεί τώρα για να πάμε εμείς, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο, θα έχει ταλαιπωρία, θα έχει ορθοστασία, θα, ναι. Ναι, μου λέει, έχει μωρέ, πάμε. Για να μην σου χαλάσω το χατήρι, πάμε να δούμε τι γίνεται και βλέπουμε. Πάμε λοιπόν. Αράζουμε το αυτοκίνητο κάπου εκεί μετά βασάνων και πολλή ώρα και ξεκινάμε με τα πόδια να φτάσουμε εκεί. Με το που φτάνουμε εκεί βλέπουμε μια ουρά για να μπει μέσα στο χώρο που περιμέναν για να πάρουν, γιατί είχε είσοδο 10 ευρώ το άτομο, παρακαλώ. Και μια ουρά που θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένουμε μια μισή, για να μην πω δύο ώρες, για να περάσουμε μέσα. Όλοι στάνομαι εκεί, του λέω: «Τα βλέπεις που στα έλεγα, δεν με άκουσες». Ήρθαμε τώρα, τι κάνουμε, τι θες να κάνουμε. Μου λέει: «Καλά μου τα έλεγες», μου λέει, «δεν αξίζει τον κόπο να περιμένουμε τόση ώρα στην ορθοστασία για να μπούμε μέσα, να πληρώσουμε και 30 ευρώ αφού είμαστε 3 άτομα». Καλά, εγώ θα έμπαινα δωρεάν, γιατί όλοι εκεί στην είσοδο ήταν γνωστοί, αλλά έστω και το κουσάρικο κάτι ήταν και αυτό, τη στιγμή που και μέσα να πηγαίναμε. Δεν είχαμε κλείσει τραπέζι, στην ορθοστασία θα τη βγάζουμε. Λέω: «Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι για μας αυτή η εκδήλωση». Εν τω μεταξύ, νεολαία η οποία κάτω από 25, δεν υπήρχε πάνω από 25, σπάνια έβλεπες κανέναν τριαντάρι να πούμε. Και κατεβαίναν μπουλούκια, χαμός το ίσωμα. Λοιπόν, συμφωνήσαν και τα παιδιά να αποχωρήσουμε από εκεί, να φύγουμε. Μου λέει: «Τώρα τι κάνουμε». Λέω: «Κάπου εδώ κοντά στο Ήλιον είναι μια άλλη εκδήλωση. Είναι ο Σύλλογος Υπηρωτών Ηλίου και εκεί είναι φίλοι μου αυτοί που παίζουν, που τραγουδάνε, που όλα τα παιδιά φίλοι μου». Μου λέει: «Ναι, πάμε και μια βόλτα από εκεί να δούμε τι γίνεται». Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, αράξαμε χαλαρά τα πράγματα, όλα μια χαρά. Βρήκαμε, μας βάλαν σε πρώτο τραπέζι και καθίσαμε. Είχε ωραία πράγματα, είχε ωραία σουβλάκια, είχε καλό κρασί και καθίσαμε και μια χαρά. Περάσαμε μια ήρεμη και όμορφη βραδιά
και φύγαμε ήσυχα ήσυχα. Λοιπόν, αυτά, να μην σας κουράζω άλλο για αυτό το θέμα, γιατί δεν αφορά και όλους, δηλαδή είναι και κάτι που σας αφορά. Απλώς το λέω για την ιστορία, τι γίνεται με την νεολαία. Απ' τη μια πλευρά με χαροποιεί το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν αφαιθεί σε αυτά τα γλέντια, και αυτό είναι ευχάριστο. Από την άλλη όμως είναι σαν να έχουν, πως λένε, βάλει φραγή στους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν την ηρεμία τους, αναζητούν την ησυχία τους, και εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο να πληρώσουμε, αλλά να περάσουμε καλά και ήρεμα και καθιστή, όχι ορθή, γιατί εκεί τα παιδάκια πάνε, και από την ώρα που πάνε όρθιοι και χορεύουν όλη νύχτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά περί εκδηλώσεων, να αποφεύγετε αυτά τα ονόματα τώρα που υποτίθεται ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Τουλάχιστον υπάρχουν σύλλογοι και άλλα σωματεία που κάνουν εκδηλώσεις και είναι πιο ήπιες και πιο κόσμια τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλό θα ήταν να ήξερα και εσείς πως περάσατε, αλλά βλέπετε ότι εδώ είναι μονοπόλιο. Μόνο εγώ μπορώ να πω, εσείς δεν μπορείτε. Μόνο αν πάρετε τηλέφωνο και πείτε ότι «Α, και εμείς πήγαμε εκεί και περάσαμε καλά» ή «Δεν περάσαμε καλά», να ανταλλάξουμε απόψεις. Αυτό μπορεί να γίνει ευχαρίστως, αφού θα καλέσετε όμως το 210-5065-684. 210-5065-684 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Τώρα κάποιοι θα λένε «Αμάν, ρε Παντελή, σε έπιασε η πολυλογία απόψε». Κοίταξε, κάπου κάπου με παίρνει και εμένα ο φακός ανάποδα που λέμε. Ελπίζω σήμερα μην έχουμε περιπέτειες και βάσανα με διακοπές και παρεμβάσεις του διαδικτύου που μας κόβουν τη φόρα. Ελπίζω να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα και σας εύχομαι καλό μουσικό ταξίδι. Γλεντήστε μαζί μας, χορέψτε γιατί όχι, και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Και ο τίτλος, «Κάνε καρδιά μου υπομονή». Και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, όλοι κάπως έτσι φορευόμαστε. Υπομονή, υπομονή, υπομονή, μέχρι που λέει μια παροιμία ναι, απαγορευτικό. Λοιπόν, άντε πάμε!

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου

0: ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Πέσε μαντέρ, μιλήρα μου, το πόνο καμενώτες.
0: Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
2: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
0: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
2: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν λείπουν τα ευθράπελα. Πάντα είχαμε πάλι ένα επεισόδιο, μια διακοπή από τα κεντρικά στούντιο. Όμως εντάξει, ευτυχώς επανήλθε και είμαστε εδώ μαζί σας και πάλι.

Και επειδή θα πεταχτώ μέχρι τη Λένορμαν τώρα εκεί, στον κομμωτή των καλωδίων, ο οποίος με πληροφόρησε ότι υπήρχε πρόβλημα. Αυτό είναι μια υπηρεσία, μια εξυπηρέτηση προς εμένα, γιατί εγώ έχω επιστροφή εδώ που ακούω από το διαδίκτυο, το οποίο διαδίκτυο δεν κόβεται, δεν έχει κοπεί, και εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Και με παίρνει ο αρίστος ο φίλος μου, λέει, τι έγινε, μου λέει, σας κόψαν το ρεύμα πάλι. Ποιο ρεύμα, ρε, όχι ρε, μια χαρά είμαστε. Τι μια χαρά, μου λέει, εδώ σκοτάδια, μου λέει, δεν ακούγεται τίποτα στο ράδιο. Αμάν, ρε. Και πήρα λοιπόν τον γενικό διευθυντή μας, του λέω, έτσι και έτσι, ρε. Και ευτυχώς επανήλθε το θέμα. Όλα καλά, το έχει μοίρα μας αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, άντε να του βάλω και αυτά τα δεριακλήτικα τα δικά του που το αρέσει. Σοφία Κολλητήρη, που είσαι αγάπη, που είσαι αγάπη, που φωνάζει, και κάνα δυο τρία μετά έτσι δεριακλήτικα τέτοια, και βλέπουμε.

Βοηθήστε ρε παιδιά, βοηθήστε, βοηθήστε να τη βρούμε την αγάπη. Θα λιώσει η κοπέλα, θα λιώσει. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ένα μικρό quiz θα κάνω, γιατί έρχεται ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Ο γιατρός είσαι ο γιατρός μου, είσαι ο γιατρός μου». Λοιπόν, είναι ο τίτλος. Δεν θα σας πω τον τραγουδιστή, αν κάποιος το καταλάβει από εσάς, θα πρέπει να είναι πολύ μπασμένος στη δουλειά αυτά. Γιατί σε άλλο μοτίβο είναι κανονικά ο τραγουδιστής αυτός, αλλά όμως έχει πει και αυτό το τραγούδι που αν κάποιος δεν το γνωρίζει δεν θα πάει ποτέ ο νους του. Για να δούμε αν κάποιος καταλάβει ποιος είναι. Το τηλέφωνο το γνωρίζετε, αν όχι εγώ θα σας το πω σε λίγο.

Λοιπόν, έβαζα στοίχημα ότι δεν θα το βρει κανένας. Λοιπόν, το βρήκε κάποιος όμως τώρα. Με πήρε τηλέφωνο ο φίλος, βέβαια είναι μέσα στα θέματα τα μουσικά. Και αφού το βρήκε ο φίλος μου ο Νίκος ο Λέκας, να σας πω ότι είναι ο Στάθης Κάβουρας αυτός που το τραγουδάει. Όλοι θα πηγαίναν στους μοντέρνους τραγουδιστές. Λοιπόν, βαράει το τηλέφωνο για να δω και κάποιος άλλος θα είναι.

Και αυτό είναι για το φίλο τον Χρήστο τον Κυριαζή το τραγούδι αφιερωμένο. Ήπια λίγο παραπάνω και ούτε ξέρω τι θα κάνω, Χριστάρα.

Μπράβο στον Νικόλα από την Πέρα Χώρα. Μουσικός και τραγουδισταράς κι αυτός. Να είσαι καλά, Νικό. Με πιάσες τα πράγματα.

Θα κλείσουμε τη μία ώρα και Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι στις 8.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
8: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάτε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να καλύψουμε ό,τι χάσαμε στην πρώτη ώρα και πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Αρχοντόπουλο και κάποια άλλα δύο τραγούδια για τον φίλο τον Πέτρο, τον πατριώτη μου. Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα ή αν σου λέει τώρα δεν ακούμε τίποτα, πάμε παρακάτω. Πάρε τίποτα μια Πέτρο και θα βάλουμε και τα άλλα.

κύριε Τασία στέλνει την καλησπέρα σε μένα, σε όλο το ακροατήριό μου, στην οικογένειά μου, στην οικογένειά της, τα παιδιά της, εγγόνια και όλους τους συγγενείς και φίλους και το ακροατήριό μου όλο. Να είσαι καλά κύριε Τασία μου.

0: Λοιπόν, για να, να μην την πληρώσει πάλι η Δήμητρα τη δουλειά, να μην πάθουμε όπως πάθαμε χτες, είναι η ώρα της Δήμητρας. Τώρα πάμε να την ακούσουμε, να δούμε τι θα μας πει. Κάτι χρήσιμο, κάτι ξέρω, νομίζω ότι κάτι θα έχει σκαρφιστεί να μας πει σήμερα. Λοιπόν,
1: γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς την, καλώς την.
2: Γεια σου.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνετε?
0: Δεν άλλαζε και τίποτα, δεν προσθέτει να αλλάξει η εβδομάδα. Φεύγει τόσο γρήγορα που ούτε καταλαβαίνουμε πως περνάει και να αλλάξουμε πράγματα. Δεν μπορούμε.
1: Έχει μπει όμως το καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι ανακατεύεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, πότε έτσι, πότε αλλιώς. Ίσως να μην έχει καταλάβει ακόμα ότι έχει γίνει καλοκαίρι. Μάλιστα.
1: Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, αλλά εντάξει. Στο τέλος θα νικήσει το καλοκαίρι.
0: Ρίχνει καμιά μπόρα κάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μας τι έχουμε σήμερα να κάνουμε.
1: Εμείς σήμερα συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο χώρο της βοτανολογίας. Είναι τόσα πολλά τα βότανα, για ποιο να πρωτομιλήσεις? Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θυμάρι και το βασιλικό σήμερα.
0: Για να δούμε τι.
1: Στη φαρμακευτική το θυμάρι είναι γνωστό από την αρχαιότητα σαν φυτό με τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες και πειράματα έχουν αποδείξει τις βακτηριοκτόνες ιδιότητες του θυμαριού. Το εθέριο έλαιο του θυμαριού είναι 25 φορές πιο αντισηπτικό από τη φενόλη αλλά και από το οξυζονέ. Φυσικά το θυμάρι είναι άριστη τροφή των μελισσών. Ανθισμένο θα το βρείτε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύτιμο για τη σωματική και πνευματική κατάπτωση, το άγχος, την κατάθλιψη αλλά και την ημικρανία. Είναι ενάντια στη γύραση, αυξάνει την πνευματική διάβγεια, τονώνει τα νεύρα και επιπλέον είναι φυτό κατά της δυσπεψίας και κατά των αερίων, κατευναστικό στην βροχίτιδα και γενικότερα κατά του επίμονου βήχα. Κάνοντας γαργάρες ωφελεί τον πονόλεμο και είναι ένα προληπτικό αντιβιωτικό σε επιδημίες γρήπης. Είναι ελαφρό υπνοτικό. Καταπολεμάει τα αρθρητικά και τους ρευματισμούς. Επουλώνει πληγές, σπηριά και εγκάβματα. Βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και δυναμώνει την καρδιά. Καθαρίζει το στόμα και τα δόντια καλύτερα από κάθε οδοντόκρεμα.
0: Ωραία.
1: Η θυμόλη που περιέχει χρησιμοποιείται σε οδοντόκρεμες.
0: Ωραία.
1: Και με ένα μπάνιο διώχνει την κούραση. Σαν αφέψιμα βράζουμε ένα κλαδάκι για κάθε φλιτζάνι νερό και χρησιμοποιείται επίσης, εκτός από αυτές τις χρήσεις, έχει και άλλη χρήση το θυμάρι, χρησιμοποιείται πολύ και στη μαγειρική, ιδίως με κρεατικά και πουλερικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να πούμε και δύο μαντινάδες για το θυμάρι.
0: Και το λέμε.
1: Λοιπόν, η μία είναι ευχή για γάμο και λέει «Να έχετε μέλι θυμαριού και τσιρακή στη ζάλη». Και η ζωή σας να κυλά γλυκά σαν πεντοζάλι. Οι άλλοι, όπως τριγούν οι μέλιστες του θυμαριού τη γύρι, έτσι τριγάς τον ετονού και με του κακομύρι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και πάμε στο βασιλικό τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το γνωστό μας αρωματικό φυτό που πιθανόν είναι φυτό της Ινδίας. Σήμερα σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται πάνω από 150 ποικιλίες του φυτού. Σίγουρα όλοι έχουμε μια γλάστρα με βασιλικό στη βεράντα ή στο κήπο το καλοκαίρι. Γιατί δεν νοείται καλοκαίρι χωρίς ένα γλαστράκι βασιλικό στο παραθύρι? Το άρωμά του είναι σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού. Χρησιμοποιείται για το ραντισμό του αγιασμού, επειδή όπως λέγεται πίτρωνε εκεί που ήταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη να τον ανακαλύψει. Το βασιλικός έχει μερικές ιδιότητες πολύ χρήσιμες για την υγεία μας. Έχει τονωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται σε ασθένειες των νεύρων. Έχει ήπια ηρεμιστική δράση. Σε πνευματική υπερκόπωση. Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις άγχους, αϊπνίας. Ενεργεί ευεργετικά στο στομάχι, στη δυσπεψία, σε κακή χώναυση, σε κολικούς, σε δυσκυλιότητα, γαστρίτιδα, σε τυμπανισμό. Και ο χυμός από τα φύλλα ανακουφίζει από τα τυμπήματα των εντόμων. Μια γλάστρα με βασιλικό μπροστά στο παράθυρό μας απομακρύνει τις μύγες και τα κουνούπια.
0: Ορίστε.
1: Υμνήθηκε από την ποίηση και πέρασε στις παραδόσεις. Πολλά ποίηματα και μαντινάδες έχουν θέμα το βασιλικό. Σίγουρα θα, αυτό το δημοτικό ποίημα θα όλοι το γνωρίζουμε. Μάνα μου τσγουρός, βασιλικός, πλατύφυλλος και δροσερός. Μάνα μου, και ποιος τον πότιζε και ποιος τον δροσολόγιζε και άπλωσε κλόνους και κλονιά και σκέπασε τη γειτονιά. Είναι πολύ γνωστό. Ή επίσης να πούμε και
0: εγώ, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό που λέει, βασιλικός θα γίνει στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου.
1: Μπράβο, ναι, βεβαίως. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης μια μαντινάδα λέει, με ένα κλαδί βασιλικό στα αυτή μου θα γυρίζω και στα στενά του έρωτα θα μωροκοπελίζω.
0: Ωραία.
1: Ένα άλλο βασιλικού σε φύτευα και έλεγα το όνομά σου. Και βγήκανε και αυτοί οι σγουροί, ο Σάκ και τα μαλλιά σου.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλες πάμπολες μαντινάδες με το βασιλικό και ποίηματα, αλλά εμείς θα αρκεστούμε σε αυτά τώρα, μάλιστα, να μην σκουράζω τους ακροατές. Λοιπόν, αυτά λοιπόν.
0: Αυτά, ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, για αυτά τα δύο βότανα εύχομαι καλή συνέχεια και ευχαριστώ. Την επόμενη φορά με ένα καινούριο θέμα.
0: Οκ, okay. Να είσαι καλά.
1: Σας χαιρετώ.
0: Πάντα καλά σαν τα ψηλά βουνά που λένε. τα ακούσατε έτσι. Άντε, τρέχετε τώρα να βρείτε γλάστρες βασιλικού για να θεραπευτούμε, να γίνουμε καλά. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Δήμητρα Ανέμη και Σάλα με υγεία που λένε, και χωρίς να έχουμε προβλήματα, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο και κάτι μας συμβαίνει εδώ πέρα, μας έχουν ματιάσει μάλλον. Λοιπόν, πώς να πούμε τώρα παρακάτω, τι να πούμε, όταν κάτι δεν μας αρέσει, μας ξυνείς, μας λέει κάποιος και μας νευριάζει και τι λέμε, λέμε πολλά, αλλά μέσα στα πολλά λέμε, άρε κούνια που σε κούναγε κακομύρι, έτσι θα πει, μας είπε η Τζέννη Κατσίγιανη.

Ακούσατε. Κουνέ που σας κουνάγε, κακομύριδες. Λοιπόν, αυτά μωρέ, να λέμε και κάτι έτσι, να ξεδίνουμε, να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Σειρά ο φίλος μου ο Χρήστος από τα Καλάβρητα. Ο Χρήστος χαιρετάει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Ιδιαίτερα χαιρετάει τον Στελάκη των μικρών που αφιερώνει τραγούδια για τον Στελάκη και χτες του είπε ευχαριστώ πολύ, του είπε, γιατί το αφιέρωσε και χτες τραγούδι όπως και σήμερα. Λοιπόν, τώρα χαιρετάει και τον Μπίλη από το Περιστέρι, χαιρετάει και εμένα, χαιρετάει και το ακροατήριο όλο με πρώτο τραγούδι «Τα σταυροδρόμια της ζωής που έχω περπατήσει, δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς να με κατηγορήσει». Και μετά είναι «Πήρε φωτιά η λιβαδιά». Και αυτό θα σας πω ποιος θα το πει, είναι αυτός που βρήκε το τραγούδι του Κάβουρα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
0: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη.

κομμάτι από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, Χριστό, όταν φταίω εγώ πρέπει να διορθώνω και τα πράγματα. Δεν κοίταξα το ρολόι και έπεσα πάνω στα διαφημιστικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σε αδικήσω. Δεν θα σε αδικήσω καθόλου, γιατί θα σα βάλω τα τραγούδια από την αρχή. Λοιπόν, για το Χρήστο από τα Καλάβρητα θα ακούσετε τώρα τα τραγούδια που ήθελε να ακούσει και μας πέσαν τα διαφημιστικά, τα σταυροδρόμια της ζωής, και πήρε φωτιά η Λιβαδιά. Για τον Χρήστο από τα Καλάβρητα, που το αφαιρώνει στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στο Στελάκι, σε μένα, στον Πίλεπτο Περιστέρι και σε όλο το ακροατήριό μου. Έτσι, να κρατάμε λίγο τις ισορροπίες, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Έχουμε που έχουμε τόσα προβλήματα, να μην δημιουργούμε κι εμείς. Χριστάρα, πάμε να ακούσουμε τα σταυροδρόμια, αυτό το πανέμορφο τραγούδι από αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή, τον Στάθη Κάβουρα.

Μεγάλος, μεγάλος και στο πνεύμα και σαν τραγουδιστής. Έχει αφήσει πίσω το μεγάλο έργο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό το πράγμα. Και πάμε να βάλουμε το δεύτερο τραγούδι τώρα για τον Χρήστο από τα Καλάβρητα, που έχει τον τίτλο «Πήρε φωτιά η Λιβαδιά». Και αυτό θα μας το τραγουδήσει ο Νίκος Ολέκας, ο οποίος ήταν αυτός που βρήκε το Στάθη Κάβορα στο τραγούδι που έβαλα από νωρίτερα στο quiz. Αυτός με αυτά ασχολείται βέβαια. Κανένας άλλος δεν πιστεύω ότι θα το βρίσκε. Πάμε λοιπόν να πάρει φωτιά η Λιβαδιά.

Λοιπόν, και επειδή άσε να χτυπάει ο φίλος που καλεί τώρα, θα τον πάρουμε σε λίγο, θα μας πάρει σε λίγο αυτός, γιατί πρέπει να πω εδώ, αγαπητέ Νίκο Λέκα, αν μ' ακούς, και πιστεύω ότι μ' ακούς, γιατί δεν χάνεις εκπομπές μου εύκολα, ο Νίκος ο Λέκας είναι από την πέρα χώρα. Λοιπόν, ο Χρήστος από τα Καλάβρητα με πήρε και μου λέει, έχεις χαιρετίσματα από τον μπατζανάκι του, τον Στέφανο του Σεραφείμ, από την ανάληψη Λεβαδίας.

Κατάλαβες τώρα αυτός, γιατί ήταν σολοτράκι, λέει, κάποια χρόνια εκεί πέρα, είχατε γνωριστεί και σου στέλνει τα χαιρετίσματα. Ωραία, καθαρίσαμε και από αυτό. Τώρα, πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάμε, δεκαετία 90 και συγκεκριμένα το 91. Εγώ, ο Παντελής Σούλης, έκανα έναν μεγάλο δίσκο με τίτλο «Δολοφόνε ερωτά μου». Είχε 12 τραγούδια ο δίσκος, ξεχωρίσαν κάποια από αυτά, αλλά αυτό που ξεχώρισε τελείως και έγινε σουξέ την εποχή εκείνη ήταν ένα τραγούδι που λέει «Εχτές δεν κοιμόμουνα γιατί σε θυμόμουνα». Είχα και εγώ τις ανησυχίες μου τότε, δεν με έπιανε ούτε ο ύπνος. Και γράψαμε αυτό το τραγούδι με τον Άγγελο τον Καλογερόπουλο. Να σας το θυμίσω λίγο, γιατί κάποιοι που έχετε κάποια ηλικία θα το θυμόσαστε σίγουρα, αν και παίζετε ακόμη στα ραδιόφωνα και στα κλαπ εδώ της Αθήνας. Και είχα την τύχη και την χαρά να με συνοδεύσουν κορυφαίοι μουσικοί όπως ο Καραντίνης στο μπουζούκι και ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί. Πάρτε το!

καταλάβατε τι είχα πάθει, ε? Είχα χάσει τον ύπνο μου τότε. Αλλά ήμουνα νέο παιδί, νεαρούλης. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος, γιατί είχα κάνει μικρά δισκάκια. Δεν είχαν βγει ακόμα οι μεγάλοι δίσκοι, είχα κάνει και κασέτες.

φέτες πολλές, αλλά στον μεγάλο δίσκο αυτό, όπως σας είπαμε, 12 τραγούδια και είχε και τίτλο «Δολοφόνε έρωτά μου». Λοιπόν, πάντε πάμε παρακάτω. Με πήρε ο φίλος, κάτσε να δω εδώ, ο Κώστας από το Φανάρι με πήρε, ο πατριώτης μου από πάνω και η Θεσσαλία. Μου λέει βάλε κανένα τραγούδι από εκεί, από την περιφέρειά μας, από κοντά να ακούσουμε. Κώστα, πάρε μια Νταϊλιάνα έτσι να την ευχαριστηθείς.

που σε νέα είμαι. Ξαναχτύπησε ο Άρης, ο κομμωτής των καλωδίων, και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, τι κάναν τρομάρα αν έχεις. Και εγώ τι του είπα, αχ τρομάρα σου, τρομάρα σου. Λοιπόν, Νίκος Τρομάρας, λοιπόν, αν δεν καίνε δύο χείλη, τα παρακάτω ακούσετε από τον Νίκο Τρομάρα.

ξέρετε να βγάζουν φλόγα τα χείλη, πιπέρι κόκκινο. Μόνο τότε θα γίνουμε πιστικοί όλοι μας, γυναίκες και άντρες. Λοιπόν, όλα τα περίεργα, όλα τα πράγματα από εδώ θα τα ακούσετε. Τώρα, Γιώργος Μαργαρίτης, και εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μονάχα εσύ.

Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε κάπως έτσι, κι αλλιώς μας πήρε η Μπόρα, τώρα τελειώνουμε σε λιγάκι. Τι να την κάνω την καρδιά μου έτσι που την κατάντησες, ε? Άλλος ένας μοναδικός του είδους. Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Και εγώ να προφτάσω να μην μας κόψουν στον αέρα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που με συντροφεύσατε 2 ώρες. Να πω καλό βράδυ σε όλους σας και καλή εβδομάδα από αύριο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιοχατε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: es un
1: Πού σου λέγα εξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.

0: Κρήτη FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλουθά!

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και

0: Ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
1: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
0: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
2: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χωροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάται.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.

Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Κομμάτι της παράδοσης.

ακριβώς. Ένα πάτημα την αδερφή, βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κλήρον όμως.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Ποιος γαπά. Όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
9: Ποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
1: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pantermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pantermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pantermakis και καλό σας ταξίδι.
4: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή, 21 Ιουνίου, ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με
7: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
4: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και ρωτάς ήλιογάτε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου τσαναρωτιέμαι.
1: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου τσαναρωτιέμαι.
2: Γεια σου Μπέρτζη.
0: Ωπα, δε μου τσαναρωτιέμαι, είναι όνειρό. Ή ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.
2: Κάθετε ενός, κάθετε ενός λεπτού στη γη, γιατί περνάει η κερά μου.
0: Κάμετε ενός λεπτού στη γη, γιατί περνάει η κερά μου.
3: Γεια σου μωρό Γιώργη.
2: Άντες,
3: γεια σου Μινάκο.
2: Γιατί περνάει η κερά μου. Να δω αν έτσι που σε τέ τσιχτή που στην καρδιά μου. Λεμονιά
0: μου στον έρωτα σε μάθανε, τα μάτια μου να κλαίνε.
2: Γεια σου στον στόλο. Έρωτα σε μάθανε, τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου, τα μάτια μου, τα μάτια μου να κλαίνε.
0: Κερά μου, κοπελιά μου, κέρα μου, και τα χείλη μου τόσα αγαπώ να λένε.

0: χαρές. Χίλιες χαρές στην πόρτα μου. Ναρθούν θα διαφορήσω.
1: Μου, χίλιες χαρές στην πόρτα μου. Ναρθούν θα διαφορήσω.
0: Άντες αντές ναρθούν θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια
1: μου
0: μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Όφου το γιάζεμί μου, φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω,
0: φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου Χιλέα.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ. Έδα να κάμω πίσω.
2: Γεια σου βρε Πέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχει τρεζαμένο.
1: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχει τρεζαμένο.
2: Άντες εντές και με έχει τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
0: Όπα όπα όταν, όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
1: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Άντες αντές που μόνο αυτό στερούμε. Θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
1: δικαιούμε. Λεμονιά μου χωρίζομαι και δεν ρωτάς την αλήτη μου γνώμη.

0: La chef des chasses, c'est Ramon. La chef des chasses au Tibori. Να σ' αγαπώ ακόμη.
1: Όφου πως να θα ρέψω τσι καρδιάς. Να σ' αγαπώ ακόμη.
0: Μπορώς να θα ρέψω τσι καρδιάς. Να σ' αγαπώ ακόμη.
1: Γεια σου μεταξά. Όταν η σκέψη δεν μπορεί. Όταν η σκέψη δεν μπορεί. Να έχει την ίδια
0: πλήμη. Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σου Αχιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλος.
2: Οπα λέω

0: ταχυτητές μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου Πέρτσι. Ζερά μου, και το κάθε σου χαμό.

0: μη καταλαβαίνω.
1: Καλιά νεκρός να μη θωρώ, να μη καταλαβαίνω.
0: Παρά να ζω, παρά να ζω στα καλεσούν, να μη μπορώ να μπαίνω.
1: Όπα που θέλω.
2: Γεια σου Μπέρτσι.
1: Ποθαίνω και δε μάρτυρο. Το παλαιό. Ποθαίνω και δε μάρτυρο. Πώς αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μάρτυρο. Πώς αγαπώ μικρή μου.
1: Πώς αγαπώ μικρή μου. Μετά από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
0: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Εποθανά και οι νεκροί.
2: Γεια σου
1: Σαμαριακάλη. Στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Όπα στον Άδη μου ζήλαινε. Γιατί δάνε τα μάτια σου.
1: Αφού το γεια σε

0: όπα λέω όταν ο Ταποθάνο κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
1: Ω, ο Ταποθάνο κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
0: Κερά μου χαρακτήρα, για να φανεί στο θάνατο, από σέφτε γεννητήρα.
2: Όχου, ποθένω, τσίμα λάργο τσί, ποθένω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
1: Όπα, ποθένω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
2: Άντωσε τες, καλιά που δεν το ξέρει, δεν θέλω για χατήρι μου, ποτέ να
1: υποφέρει. Κάμε τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
1: Πάνε ποθάνω ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
0: Αμάν αμάν κι αδες εδώ πρισβήσω, θα'ρθω στο πρώτο σου όνειρο να σ' αποχαιρετήσω.
1: Κι ας εμείς που ποθάνεις πιο μπροστά, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
2: Θα'ρθω κι εγώ κοντά σου ρε, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
1: Θα'ρθω κι εγώ κοντά σου. Να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Όπα λέω μετά, μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
1: Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
0: Άντες αντές κάνει το νόημα τζι, και θα τα γυρίζεις με τον καιρό τα αποτελέσματα
2: τζι. Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Καιρά μου, πιο πάνω από το θάνατο. Hop. Έχω το χώρισμα σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο. Έχω το χώρισμα σου.
2: Άντες, έχω το χώρισμα σου. Τάφος αφού δεν βρίνεται,

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογάται.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

87,5 η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

RTFM.